φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ζευγάρια, θεωρώ.
2: Τι λείπει?
1: Το ποκάρδι, το φτερούγισμα, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
3: Να λείψει ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στο Δημήτρη λοιπόν να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
2: Θα είναι κωμωδία όμως.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει σε βρικό.
2: Καταρχάς θα σας σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμος σας ξέρει.
3: Τίποτα, το έχω γνωρίσει μια κυρία.
1: Καλά, σε ένα μπαρ εκεί και με εμάς θα μιλάνε.
3: Εντάξει, μάζεται, πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
1: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
3: Τελικά τι θα φάμε, ας
2: το
3: πάω.
2: Όχι, πας να τον πλησιάσει και του λέει το πουκάμισο πότε το λέγεσαι, ακόμα δεν βγήκες από το σπίτι.
3: Φες και ρολπλέι.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
8: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
9: Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
10: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
11: Αχ κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
12: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά να στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο Ρυθμό 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσε χθε. Πε Ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω

0: Μάστερ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
3: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε...

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
1: Γέννησαν ότερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
0: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
1: Ούτε χθρίο μας ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
7: Καήμενε.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Σε πρόλαβα στο τσακ, έτσι. Δεν ήσουν προετοιμασμένη για τέτοια καλοκαιρινή εξόρμηση.
1: Πια όταν ακούω αυτό το τραγούδι, θυμάμαι τον ποιητή από τη Λέσχη των Καμένων Πίδων. Και ένα κορυφαίο ποίημα που έγραψε ιστορία.
0: Λοιπόν, είναι το soundtrack του καλοκαιριού μας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, μέχρι και τις 10 στο Πάμε Πρωινό της Πεμπτούλας.
1: Είμαστε τέλειοι. Είναι μια υπέροχη Πέμπτη, 23 Ιουλίου. Δόξα τω Θεώ, είμαστε γεροί. Είμαστε εδώ στις επάλξεις.
0: Όχι, όχι, δεν μας έχει συμβεί κάτι. Είμαστε απλά χαμογελαστοί. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, για ποιο λόγο πρέπει να μην ζελιάσουμε.
1: Θα μεταφέρουμε το κλίμα το οποίο ζούμε η ραδιοφωνική παραγωγή και όλος εδώ ο κόσμος γενικά σε αυτές τις θέσεις. Είναι ένα δημιουργικό κλίμα. Γιατί μπορεί να τελειώνουμε για την σεζόν αυτή που κλείνει τον κύκλο της τώρα τέλος Ιουλίου, αλλά προετοιμαζόμαστε και για την επόμενη και αυτό μας βρίσκει πολύ μέσα σε έμπνευση και μέσα σε δημιουργία.
0: Τι νομίζατε, πουλάκια μου, ότι από τη νέα σεζόν δεν θα ακούγατε τις φωνούλες μας? Και γελάει σαν τανικά και τρανταχτά.
1: Λοιπόν, έτσι, εδώ είμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα υποστήριξης και για τις γκρίνιες τις πρωινές. Πού είστε, τι κάνετε, τον πόνο σας, τον καημό σας. Να τον ακούσουμε πρωινιάτικο με Viber μηνύματα. Και πώς είναι το Viber μας? Το 6937-949-949. Αμαλάχι να ακούσουμε και τις φωνές σας. Αυτά.
1: Εγώ φαίνεται ότι είμαι ένας άνθρωπος που κοιμήθηκε χθες από τις 8 η ώρα το απόγευμα.
0: Όχι, απλά σου έστειλα μηνύματα και λέω αυτή τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ελπίζω είναι ο Γιάννης ούτως άλλως μαζί της.
1: Ναι.
0: Οριακά δεν σε έψαξα.
1: Να ξέρεις, είχα 16 αναπάντητες και 32 μηνύματα. Όταν ξύπνησα, με έψαχναν όλοι. Μου είχαν στείλει μηνύματα από δουλειά, από συγγενείς, φίλοι και αυτά. Αλλά 8 η ώρα τα έσβησα, παιδιά.
0: Γιατί εγώ μπορεί να σβήσω 8 η ώρα.
1: Έσβησα.
0: Μπορεί να σβήσω 8 η ώρα. Αλλά κατά τις 11:30 θα σηκώθω να κατορίσω.
1: Σηκώθηκα 2 η ώρα, το μάτι γαρίδα. Αλλά λέω, ναι, έτσι, αλλά λέω όχι, θα ξανακινηθώ. Δεν γίνεται, γιατί είμαι κουρασμένη.
0: Α, μπράβο, γιατί εγώ σερί δεν μπορώ να το πάρω. Ο Θάνος, ο φίλος μου, ξεκινάει από τις 7 το απόγευμα και ξυπνάει τις 11 την επόμενη.
1: Ξέρεις, αυτό το κάθε μέρα 5-5-5 το γνωρίζει πολύ καλά για το
0: τώρα μας έχει πάει τάπα.
1: Ρε φίλε, κάποια στιγμή κλατάρεις.
0: Μας έχει πάει τάπα. Μέχρι 31 Ιουλίου όμως και εμείς θα πάμε τάπα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε, έλα να πάμε στο νησί και σήμερα. Αύριο κληρώνει, οπότε σήμερα δεν γινόταν να μην το παίξουμε. Και φυσικά όλες τις ενότητες μας, τις ωραίες και τις όμορφες. Αυτά.
1: Ξεκινάμε όμορφα, λαμπερά, γεμάτη ενέργεια.
0: 7 με 10 πάμε πρωινό. Τάπα.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ροκέφια, με τον Νίκο Οικονομόπουλο και το Δε Σ' Αγαπάω, φτάσαμε στο 7 και 10. Έχουμε πάρει πλέον τις πρώτες δόσεις μας από καφείνη.
1: Ναι,
0: μην νομίζετε
1: τις πρώτες τζούρες.
0: Τις πρώτες τζούρες μας. Έχουμε πάρει τα πρώτα μηνύματά σας και περιμένουμε και άλλα για εσάς που πάτε κάπου, που έρχεστε από κάπου. Οχ, που πάτε στις δουλειές σας και τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είστε συντονισμένοι και στο soundis.gr. Τώρα, έχω τα viral news της ημέρας μπροστά μου. Ας ξεδιπλωθούν.
2: No news, good news.
0: Λοιπόν, είπα και είπα και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν τη συμφωνία για πυρηνική συνεργασία.
1: Oh.
0: Γιατί αλλάζει το γεωπολιτικό παιχνίδι. Υπέγραψε συμφωνία ο Τραμπ με την Σαουδική Αραβία για πυρηνικό πρόγραμμα, στο οποίο δεν είναι σύμφωνο το Ισραήλ. Να σημειωθεί αυτό.
1: Τι είναι αυτό τώρα καινούριο?
0: Καινούριο είναι αυτό τώρα. Υπεγράφει διμερή συμφωνία διασφαλίσεων, η οποία προβλέπει κιόλας μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου για αυτή τη χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας αποκλειστικά για πυρηνικούς σκοπού, για ειρηνικούς σκοπούς, αλλά τ' άλλο σήμερα, εντάξει, για ειρήνη. Πάμε παρακάτω. Νέα απειλή ο Τραμπ τώρα σε Ιράν, στο άλλο μέτωπο. Και λέει, για κάθε πλοίο που θα δέχεται επίθεση στο Ορμούζ, είπε ο πρόεδρος, οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα σταθμό ενέργειας στο Ιράν.
1: Μάλιστα,
0: δηλαδή,
1: μία
0: χτύπησες,
1: μία.
0: Μπράβο. Χτύπησες εσύ αυτό το πλοίο, εγώ την επόμενη μέρα θα καταστρέψω ένα σταθμό ενέργειας. Όσοι έχουν μείνει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα στα εγχώρια τα δικά μας. Βάσεις 2026. Σήμερα στις 11 η ώρα, δηλαδή μία ώρα μετά το πέρας του Πάμε Πρωινό, θα ανακοινωθούν οι βάσεις και τέλος πάντων θα ξέρουν οι εισακτέοι σε ποια ακριβώς σχολή μπαίνουν.
1: Άρα τα παιδιά μας σήμερα έχουν αγωνία. Είναι η μέρα αγωνίας. Άντε με το καλό.
0: Έτσι είπε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα οι επιτυχόντες θα έχουν χρόνο αρκετό για να προγραμματίσουν τη νέα τους ζωή από εδώ και πέρα. Μετρό Αθήνας. Αποκτούν επιτέλους κλιματισμό οι σειρμοί πρώτης γενιάς. Πολλοί φίλοι μου που μετακινούνται πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες με μετρό διαμαρτύρονται μέσα στο μετρό ότι δεν έχει air condition. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Γιατί ζω στο συννεφάκι μου. Μπράβο. Ζω στο συννεφάκι μου και δεν παίρνω πολύ συχνά μετρό. Όταν παίρνω μετρό πηγαίνω προς το αεροδρόμιο. Αυτή η σειρμή είναι καινούργη, μπορώ να πω. Και συνήθως έχουν air condition.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν είναι επαρκές ή όχι, είναι άλλο θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Αν φτάνει δηλαδή η ψήξη και ο κλιματισμός. Οι παλιοί σειρμοί, η πλειοψηφία δηλαδή των σειρμών, δεν έχουν κλιματισμό. Εμείς ήμασταν χαλαροί ότι έχουν κλιματισμό. Οπότε τώρα λέει, ξεκινάει η διαδικασία για την πλήρη αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν και τις γραμμές 2 και 3, δηλαδή και τον ΙΣΑΠ. Είναι προϋπολογισμός 109 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Και τέλος, έχουμε καύσωνα στα όρια του για τέταρτη μέρα το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας σήμερα. Ξεπερνάει τις 10.600 μεγαβατόρες συζήτηση. Επειδή λοιπόν λειτουργούν όλα τα κλιματιστικά, όλα τα ψυγεία ανελιπώς αυτές τις μέρες, το σύστημα σου λέει έχει καταπονηθεί. Αλλά συνεχίζει να ανταποκρίνεται χωρίς σοβαρές δυσλειτουργίες.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, επειδή έχουμε και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Μην αρχίζουμε να βρίζουμε τώρα τις γεννήτριες, τις ανεμογεννήτριες, αλλά επειδή υπάρχουν διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τα προβλήματά τους και αυτές, γι' αυτό το λόγο υπάρχει επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Καλά,
0: όπως και τα ηλεκτρικά πάνελ και
1: ναι,
0: όλα αυτά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα κοίταξε, θα δροσίσει λίγο, γιατί
0: ναι,
1: και ο κόσμος μην νομίζεις ότι μας είναι ευχάριστο να θέλουμε να χρειαζόμαστε το κλιματιστικό, γιατί και εμείς πληρώνουμε στο λογαριασμό του ρεύματος. Δηλαδή, αν είχαμε την επιλογή, δεν θα τα ανοίγαμε.
0: Καθόλου. Θα ανοίγαμε λίγο το παραθύρι.
1: Τώρα που θα δροσίσει αυτές τις μέρες, κάπως θα ελαφρύνει το πράγμα.
0: Πάμε να δροσίσουμε ταξιδεύοντας με τη Μαρίνα Σπαθανό.
1: Αυτό είναι ωραίο τραγούδι, μέσα στη δροσιά.
0: Δεν είναι δροσερό.
1: Βέβαια.

0: Τραγουδάρα τώρα είναι και αυτή, μπορείς να μου πεις, με το Σταν πρωί-πρωί.
1: Πολύ αγαπημένο τραγουδί.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Και πολύ αγαπημένος ο Σταν, να τα λέμε.
0: Πολύ αγαπημένος και πολύ καλό παιδί και τέλειος απρόσμονος, δεν είχε έρθει.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικός. Άκου λίγο αυτό εδώ.
2: Odysseus. Telemachus. Penelope. Antinous.
0: Είναι. Είναι.
1: Τι είναι αυτό, ονόματα.
0: Είναι Όμηρος σε δακτυλικό εξάμετρο. Στα αγγλικά, Odyssey.
1: Τι έχει τραβήξει για τους Όμηρους.
0: Είναι το cast της Odyssey του Νόλαν, όπου κάνανε αυτό το βίντεο για το Jimmy Fallon show. Και το κάνανε σε εξάμετρο, λέει, δακτυλικό εξάμετρο, όπως διαβαζόταν η στίχη της Οδύσσιας. Η αυθεντική, απλά είναι στα αγγλικά. Καταπληκτικό, 60 δευτερόλεπτα.
1: Χαμούλη. Έχει τα ονόματα όλα από την ομιλία.
0: Όχι, δεν έχει μόνο τα ονόματα. Είναι αυτοί οι ίδιοι οι μούρες τους και το τραγουδάνε. Εντάξει, όλοι οι ηθοποιοί, όλο το cast.
1: Πολύ έξυπνο.
0: Έχει, δεν ξέρω οι στίχοι τι λένε. Πάντως το μέτρο είναι αυτό, εξάμετρο.
1: Ονόματα λένε, τα ονόματα των ρόλων.
0: Α, οκ, οκ. Λοιπόν, χαμός, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει από κάτω από αυτό το post τώρα. Άστο. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Πάντως κάτω από, το, από ένα post, ενός, ένα status ενός χρήστη του X, του John Carter, ενός τυχαίου ανθρώπου, ο οποίος εξέφρασε μία δημόσια επιθυμία, έγινε όντως ο χαμός. Πήγε και έγραψε. Θέλω ο Elon Musk να χρηματοδοτήσει τον Mel Gibson ως σκηνοθέτη να φτιάξει, να γυρίσει μια ιστορική Οδύσσια πλέον, πολύ πιστή στο κείμενο του Ομοίρου. Και σύμφωνα με την πρότασή του, έλεγε ότι η παραγωγή θα πρέπει να διακρίνεται για την ακρίβεια στα πλοία. Γιατί και αυτό ακούγεται ότι δεν ήταν.
1: Για τις περιγραφές όλες.
0: Στις πανοπλίες, στα όπλα, στη διανομή των ρόλων. Μάλιστα να αποδίδεται στην ομυρική διάλεκτο. Mm-hmm. Και έγραφε, λοιπόν, θέλω, λέει ο Elon Musk, άμα είναι μάγκας, να χρηματοδοτήσει τον Mel Gibson να το σκηνοθετήσει.
1: Ναι.
0: Και πήγε ο Elon Musk από κάτω και το έγραψε I'm in.
1: Είναι μέσα.
0: Είναι μέσα.
1: Ωραία, και έχει τώρα, γίνει ο Mel Gibson να δεχτεί.
0: Καλά, ο Mel Gibson γιατί να με δεχτεί. Όταν θα του δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Πω πω φίλε, φαντάζεσαι να γίνει.
0: Αυτό πάντως γίνεται χαμός από χθες προχθές που πήγε κάποιος και έγραψε αυτό. Καλά, ο Έλλον δεν είναι τρελός. Μπορεί να το κάνει.
1: Εννοείται.
0: Μόνο και μόνο λόγω του μπάζ όλο αυτό που έχει γίνει τώρα και επειδή είναι, έχει γράψει κατά καιρούς κάτι ελληνικές φράσεις. Είναι δηλαδή φιλέλληνας.
1: Okay.
0: Μπορεί να το κάνει.
1: Έχει και τα χρήματα για να το κάνει.
0: Βέβαια.
1: Οπότε
0: μόνο
1: προκάλεσέ
0: χρήματα.
1: Με και θα στα σκάσω.
0: Αλλά μαλάκι και την Ιλιάδα φτιάχνει.
1: Να του γράψουμε κι εμείς κάτι, να τον προκαλούμε.
0: Ah.
1: Λοιπόν, προκαλούμε τον Elon Musk να χρηματοδοτήσει εμάς κάτι να κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Το σκεφτούμε τώρα.
0: Περίμενε.

0: καντάδα. Και πάμε πρωινό. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε στην αυλή μας τώρα, γιατί τα κάναμε όλα στο πρώτο ημίωρο ορθά. Τάξη και αλφαδιά. Έχουμε τη φίλη μας την Ελένη που μας έστειλε
1: email. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα Θηνούλα, καλημέρα Βασίλη. Προπαρασκευούλα σήμερα, άλλη μια μέρα για Σαββατοκύριακο. Φιλάκια πολλά.
2: Έλα, πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα. Εσείς που μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, μη φύγει κανείς, ερχόμαστε με πραγματικό show.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει
5: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
8: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 9.

0: Βγήκε ο φραπές, δηλαδή εμείς με το καφεδάκι στο χέρι, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, για να πάμε μέχρι και τις 10. Και μάλιστα εδώ πέρα είναι και τα προϊόντα Mr. Grad του Μασούτη, ε!
1: Δεν τα έχετε δοκιμάσει. Δοκίμασε σήμερα στο Μασούτη τα νέα προϊόντα Mr. Grad, γιατί είναι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές Μασούτης. Ποιότητα και οικονομία μαζί. Εγώ δε έχω και το καινούργιο προϊόν για πρόταση. Που το έχω δοκιμάσει και έχω πάθει σοκ.
0: Καινούργιο πρόταση. Ναι. Πες το, ρίχτω.
1: Κάψουλες για καφέ, ναι. Για γνωστές.
0: Μας το είπες, για τη μηχανή του.
1: Με γεύση καραμέλα. Θα πάθετε σοκ και με την τιμή και με τη γεύση. Mr. Grand προϊόντα, ψάξτε τα στο Μασούτη.
0: Και με τιμή Μασούτη.
1: Βέβαια.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Δεν σηκώνω δρόμο.
1: Δεν χρειάζεται να σηκώσει ντρόουν γιατί βλέπει την κίνηση. Μπράβο. Τη βλέπει στους υπολογιστές.
0: Δεν σηκώνω ντρόουν γιατί δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει λίγη κινησούλα που τη βλέπεις μόνο σου κατεβαίνοντας στο ποτάμι. Και αν βγαίνεις από το Χαϊδάρι για να πας προς την Ελευσίνα και στο Σχιστό εκεί πέρα, έχει το γνωστό πρωινό μποτιλιάρισμα και χθες εκεί ήσουνα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι 7 και 35 το πρωί, 23 Σεπτέμβρη, ημέρα Πέμπτη, και σήμερα ο καιρός θα είναι έφριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία περίπου 25 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά 3 με 5 μποφόρ το αεράκι που θα κάνει τη ζέστη πιο υποφερτή. Σήμερα δηλαδή θα δροσίσει, θα πάρουμε μια ανάσα και όχι αυτό το χάλι το χθεσινό που καήκαμε στον Καργαήλη. Το απόγευμα υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια της Αττικής. Αν μένεις Πάρνηθα, Διόνυσο ή Ιπποκράτειο πολιτεία, καλά να πάθεις, γιατί μένεις σε φανταστική περιοχή, αν μπορεί και να βρέξει. Αύριο όμως Παρασκευή, εξού και το έκτακτο δελτίο καιρού, μεταβολή του καιρού και αυξημένες νεφώσεις, θα βρέχει, θα έχει τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, ενώ η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί του Κελσίου.
0: Συναδέλφισσα Αθηνά Αφαλίδου, θα συμφωνήσουμε ότι λιβακωθήκαμε.
1: Λιβακωθήκαμε, γκαργαλιάσαμε, καυσώσαμε. Στη συνέχεια της εκπομπής πάμε πρωινό, θα ακολουθήσουν άλλα δύο έκτακτα δελτία καιρού με πρόγνωση έγκυρη και επιστημονική.

0: πήγαινε τώρα σε ένα beach bar.
1: Μπράβο,
0: πήγαινε σε ένα beach bar, ναι, και άραξε στην ξαπλώστρα. Παρήγγειλε ένα κοκτέιλάκι, άκου το κύμα και
1: παλώμα,
0: τώρα έχει πάει η ώρα 7:30-8 το απόγευμα που έχει πέσει ο ήλιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, και παρακολουθείς τη δύση του ηλίου που έχεις χαλαρώσει, που έχεις πιει τα κοκτέιλάκια σου και φλερτάρεις και βλέπεις απέναντί σου άνθρωπο
1: να πηγαίνεις
0: οποίος...
1: στο DJ.
0: Ναι, τον γουστάρεις και σε γουστάρει, δηλαδή παίζουν ματιές.
1: Μπράβο.
0: Εσύ θα πας στο DJ τώρα.
1: Α,
0: εσύ
1: εγώ θα
0: πας στο DJ.
1: Ωραία, καλύτερα.
0: Και θα κάνεις παραγγελιά, τραγούδι για να αφιερώσεις τον κομμενάκι που φλερτάρεις.
1: Λοιπόν.
0: Και θέλουμε σήμερα να μας πείτε λοιπόν γι' αυτό, γιατί αυτό είναι το θέμα
1: θα
0: ημέρας.
1: Θα πας εσύ στο DJ.
0: Ποιο θα πάω εγώ. Ποιο τραγούδι θα αφιερώνατε, θα κάνατε παραγγελιά στο DJ για να αφιερώσετε σε ένα φλερτ εκείνη τη στιγμή σε ένα μπιτσόμπαρο.
1: Λοιπόν, πάει, φλερτάρουμε τώρα εμείς.
0: Ναι.
1: Με κοιτάς, σε κοιτώ, με κοιτάς, σε κοιτώ, με κοιτάς, σε κοιτώ.
0: Και πας στο DJ.
1: Και πας εσύ στο...
0: Εγώ πάω. Ωραία, πάω στο DJ και του λέω.
1: Κάτω το ψιθυρίζεις.
0: Βάλε αυτό τώρα.
1: Γυρνάς.
0: Βάλε.
1: Και ακούω αυτό.
0: Και πέφτει ο ύμνος, αγάπη μου. Κατευθείαν το ψητό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλο τραγούδι, αυτό είναι.
1: Και σε σκέφτομαι να το κάνεις αυτό και όντως να γυρνάς και να με κοιτάς με αυτό το ύφος και να με κάνεις touch με touch.
0: I wanna feel your body, baby.
1: Λοιπόν, μετά από 3-4 παλόμες θα χαιρόμουν. Ωραίο όμως.
0: Θες 4 παλόμες για να touch me the fortune.
1: Όχι ρε παιδί μου Αθηνούλη, εμείς είμαστε φίλοι.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ωραίο.
0: Φίλοι, είναι ωραίο τραγούδι για φιέρες.
1: Καλέ, τι το συζητάμε.
0: Έλα.
1: Αλέξη, θα έχεις και μια ιδέα εσύ.
0: Ωραία, σκέψτε. Έλα, τώρα πας εσύ στο DJ. Πας εσύ για να απαντήσεις.
1: Μέχρι να το σκεφτεί ο Αλέξη, θα το σπάω εγώ και στέλνω αυτό.
0: Τι βάζει, για να δούμε.

0: σε όλο το ταμπλό, Χοργαλάς.
1: Μπράβο. Πολύ μακριά.
2: Το τραγούδι αυτό είναι τώρα 13 χρόνια πριν. Καταλαβαίνει.
1: Πρώτη φορά τα ακούω. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Πολύ.
1: Μπράβο. Ωρα. Παίξαμε έτσι. Δυνατή μπαλίτσα.
2: Φλερταρδόδικα.
1: Καλά, έχουμε φύγει τώρα με γκομενάκια από τον Πουτσόπαρο. Το έχει καταλάβει.
2: Άστα, τα πούμε αύριο.
1: Του ρίξαμε, ρε. Δεν παίζει.
2: Άστα, τα πούμε αύριο.
1: Λοιπόν.
2: Μέχρι τότε στέλνετε εσείς μηνύματα.
1: Έλα. Θέλω να πάρει φωτιά το Viber. 6937-949-949. Πάμε διακοπές, ρε παιδιά. Πάμε σε ένα Πουτσόπαρο.
3: Πρωινό. Very demure. Very mindful.
4: Ρυθμός 949.

0: Να το, από τη μία τραγουδάρα στην άλλη, ρε παιδιά. Γιώργος Μαζωνάκης σαν δύο σταγόνες βροχής. Εντάξει. Το
1: αν
0: συγκεκριμένο.
1: Το αφιερώσει
0: να το έχεις αφιερώσει, yeah. Αλλά σε beach bar το να πας και να πεις ταιριάζουμε σαν δύο σταγόνες βροχής, θα κόψει πέρα ο άλλος.
1: Ναι, όχι, δεν το αφιερώνεις. Εμείς ψάχνουμε τώρα να μας στείλετε στο 6937-949-949 ποιο αφιερώνεις στο beach bar, στο DJ, δηλαδή κάνεις παραγγελία για φλερτ. Τι
0: πάλι νεύρα έχουμε πρωί-πρωί.
1: Ποιος έχει νεύρα.
0: Τι ποιος, εδώ πέρα μας.
1: Εγώ δεν έχω νεύρα, αγάπη μου, έχω κοιμηθεί, ωραίο.
0: Α, έχεις φάει.
1: Δεν έχω φάει. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Γιατί η έλλειψη ύπνου και η πείνα είναι οι κυριότερες αιτίες που κάνουν κάποιον να νιώθει θυμό.
1: Το υπογράφω με το αίμα της ψυχής μου.
0: Θα συμφωνήσω και με τα δύο τελικά. Γιατί εγώ ήμουν από αυτούς.
1: Πιο πολύ πείνα.
0: Μπράβο. Ήμουν από αυτούς που δεν το υποστήριζα με τίποτα. Τι έλεγα, λες. Παιδιά, δεν με ενοχλεί καθόλου να πεινάω. Απορώ με πως μερικοί άνθρωποι αντιδρούν έτσι, είναι κακότροποι. Λοιπόν, έχω καταλήξει και εγώ το 1-2 τελευταία χρόνια, κυρίως τον τελευταίο χρόνο, να είμαι νευρόσπασμα, δεν τρώω, έτσι. Νευρόσπασμα, παιδί.
1: Ξέρεις μου. Ξέρεις πόσες φορές εμένα ο άντρας μου λέει, στις αρχές κυρίως μου λέει, χίλια συγγνώμη, πίναγα.
0: Είδες.
1: Ξέρεις, άμα ξέρω εγώ, είδες. Καμιά φορά ήταν γκρινιάρης αυτά, μου λέει, είδες, έφαγα τώρα και μου πέρασε η γκρινιά. Ναι,
0: δικαιολογιούλης, βέβαια.
1: Και εγώ το. Όχι, όχι, δεν είναι. Ισχύει. Όποτε φτάσουμε σε κατάσταση πείνας, ναι, γινόμαστε γκρινιάριδες.
0: Ισχύει, πραγματικά.
1: Γιατί εγώ το φαΐ είναι απαραίτητο, ρε παιδιά.
0: Αλλά να σου πω κάτι, μπορείς να ελέγξεις και λίγο τα νεύρα σε σχέση με τον άλλον. Να τον δεις τον άλλον.
1: Δεν σαν το καταλαβαίνεις.
0: Δες τον σαν hot dog τον απέναντι. Να σε ηρεμήσει.
1: Αυτό είναι το θέμα. Θες να τον δαγκώσει εκείνη την ώρα που σου λέει κάτι. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, παιδιά, φαγωμένοι. Φαγωμένοι, γιατί θα τσακωνόμαστε.
1: Και
0: συνεχώς
1: να έχετε κοιμηθεί καλά. Ένας καλός ύπνος. Ένα καλό, ας πούμε, το πρωί.
0: Για τα νεύρα μου. Έλα σας παρακαλώ. Έλα σας παρακαλώ.
2: Αντί να ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί, με έναν ωραίο πίδο,
0: ξυπνάμε με πίνες.

0: προς το τέλος της πρώτης δικής μας ώρας, δηλαδή στο τέλος, μέσα στο Αιγαίο εμείς Αθηνούλη.
1: Όπου είμαστε, είμαι ήδη εγώ εκεί, δεν το βλέπεις.
0: Ερχόμαστε τώρα σιγά σιγά να συναντήσουμε την Πέττη.
1: Ναι.
0: Τη βλέπεις κάπου σε κανένα ξερονής?
1: Βέβαια, αν τη βλέπω λέει σε μια ξαπλώστρα, φαίνεται, μας κάνει σήμα.
0: Και με αντιλιακό φυσικά στο πρόσωπό μας, για να είμαστε προστατευμένοι από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να ενυδατοδονόμαστε. Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ από την Intermed είναι το ιδανικό αντιλιακό για εμάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση, παιδιά, ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξυδοτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη. Έχουν σιλικόνη τα αντιλιακά?
1: Κάποια ναι,
0: ή άρωμα. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και μετά από αυτόν τον υπέροχο δικό μου αυτοσχεδιασμό.
2: Πάμε φυλαδί. Φυλαδί.
1: Μπράβο, θα πάμε τώρα ενυδατωμένοι.
2: Φυλαδί. Συγγνώμη.
0: Luxurious.
1: Όχι. Μια ανάσα έρχεται, παιδιά. Η Πέττη Μαγκύρα έρχεται.
3: Είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξυδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Να πω στάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
18: Μπέτη! Μπέτη!
19: Καλές, στην παραλία περιμέναμε να τη βρούμε. Τελικά τη βρήκαμε μέσα στο Moulin Rouge.
20: With Betty Magira.

0: το μήνυμα. Αυτό... Δεν χρειάζεται να το φανταστεί.
1: Είναι το τραγούδι το οποίο θα διάλεγε στο DJ, στο πιτσόμπορο, η Βιβέ τη μαγείρα για να φλερτάρει. Αυτό εννοεί.
0: Θα κρεμόμουν μετά από τα πιτσόμπορα, θα έκανα τα ακροβατικά μου, ξέρει.
1: Βέβαια.
0: Θα τον εντυπωσιάσω, τι
2: γιατί
0: έτσι.
2: Αυτό είναι το θέμα ημέρα. Περιμένουμε και εσεί το 6937-949-949 να μα στείλετε με ποιο τραγούδι θα φλερτάρετε παραγγελιά σε beach bar. Εγώ θέλω
0: αυτό
2: να σου κάνω
0: φλερτ,
2: μια πρόταση.
0: Εγώ πάω κατευθείαν στο ψητό. Το βουλεύω που σε
1: έλεγχο.
0: Αν σημαίνει θε να πα στο κρεβάτι μαζί μου.
1: Από επίθεση.
0: Αγάπη μου, τι είναι, θα τα κάνουμε και χρόνο δεν έχουμε ούτω ή άλλω.
2: Κάποια στιγμή.
1: Γρήγορα πρέπει να γίνεται όλα.
2: Θέλει να πάρει απόφαση να κάνει ένα musical, να γίνει χαμό, να βγάλω κι εγώ την ψυχούλα μου και να γυρίσω στη δουλίτσα μου την πραγματική.
0: Βεβαίως θα κάνουμε.
2: Σε παρακαλώ τώρα. Να κάνουμε τα πολυφωνικά μας τώρα να πέσει το σύστημα, να δείξουμε πώς γίνεται. Γιατί
0: πρέπει να το κάνουμε αυτό.
2: Βλέπουν τα μάτια μας και ακούν τα αυτιά.
1: Εγώ θα κρατάω το κανόνι απέναντι. Με το κανόνι μπορώ να σα φωτίσω.
2: Μου θα έχεις ρόλο.
1: Να σα φωτίζω μπορώ.
0: Θα έχει ρόλο.
1: Τι, πού να κατραγουδήσω καλέ.
2: Compare μπορεί να κάνει.
1: Ρολάρο. Τι είναι αυτό.
0: Σε αυτά σε βγάζουμε στη σκηνή να λε βαρύγδουπε ανακοινώσει, αλλά θα κάνει σαρδάμ.
1: Μπράβο. Αμπράβο. Θα σα ανακοινώνω να βγείτε.
0: Έτσι.
1: Μ' αρέσει.
2: Τι ωραία. Μπήκε τώρα μέσα σε αυτό.
0: Μπήκε τώρα σε αυτό. Τι ωραία που θα ήταν.
2: Σου έχω μια πρόταση. Τώρα το σκέφτηκα. Θα στην πω fair. Μην μας την κλέψουν.
0: Σωστό.
2: Γιατί πολλά έχουμε πει και τα έχουμε δει μετά.
0: Έτσι. Δεν δίνουμε σε κασένα τίποτα.
2: Τίποτα σε κανέναν. Έχει και ρόλο για το φορτούνι πρόταση.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε σε λίγο όλα στη φόρα. Α, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Τι γίνεται, κουτσοπολιά υπάρχουν.
2: Λίγα πράγματα, αλλά δυνατά. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο.
0: Ωραία.

0: όλα στη φορά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
0: Περίμενα να κάνω λίγο ASMR πριν πεις.
3: Έρχομαι με φορά.
0: Οι εφημερίδες είναι.
3: Μου.
0: Τι
3: με το δικό του τρόπο λοιπόν ο Σάκης Ρουβάς βάζει τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες και αφορούσαν την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Κάτια Ζηγούλη. Θυμάστε ότι είχαμε διαβάσει και εμείς στα sites και το είχαμε πει και
0: ναι,
3: εδώ στο
0: Λεπτικό
3: πως παίρνουν διαζύγιο μετά από τόσα χρόνια
2: κοινής
3: πορείας και ζωής. Δεν παίρνουν διαζύγιο και αυτό είναι ολοφάνερο γιατί ο άνθρωπος ανέβασε ένα post από τις διακοπές τους.
2: Ναι.
3: Αγκαλιασμένοι, ποζάρουν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, έτσι. Και γράφει το βίντεο.
0: Καλά,
3: είναι...
0: Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή. Αποκλείει το γεγονός ότι μπορεί να χωρίζουν πάρα πολύ.
3: Έχεις
0: καλά και πολύ
3: και να είναι πολύ ευτυχισμένοι και να είναι σε διακοπές.
0: Ναι,
3: θα κουφωνήσει.
0: Θα μπορούσε να χωρίζουν και να είναι απλά να τα έχουν βρει και να είναι μια χαρά. Φίλοι.
3: Καλά, εντάξει, πόσο ρε συμπέτει να είσαι πολιτισμένος και να πηγαίνει διακοπές.
2: Να το κόψω το τραγούδι,
3: μην
2: το βάλω, το υπήρχε πάντα μέσα.
3: Όχι, άστο παιδί μου, εσύ. Εμείς θέλουμε η άλλη να είναι μια χαρά.
2: Το έβαλα για να γίνει.
3: Μπράβο, καλά.
2: Να τα αφήσω πάλι, εντάξει, το ξαναβάσω.
3: Ναι, να είναι, να μην ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Εγώ θέλω οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι. Αν είναι ευτυχισμένοι μαζί, ας μείνουν μαζί. Αν είναι ευτυχισμένοι χώρια, μείνουν χώρια.
3: Ναι.
0: Γιατί να καταπιέζονται.
3: Καλά, δεν το συζητώ, αλλά σε αυτή τη φωτογραφία φαίνονται τρομερά ερωτευμένοι.
0: Η αλήθεια είναι ότι φαίνονται ευδιάθετοι.
3: Ναι, και παιχνιδιάρες. Βγάζει και τη γλώσσα έξω.
2: Είναι με γλωσσίτσες έξω.
3: Ξαναλέει.
2: Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία.
3: Είπατε ότι χώρισα, ορίστε.
2: Ευχάριστα αυτά. Πολύ ευχάριστα.
3: Ευχάριστα.
2: Αυτά τα αισθάντανε τα χαρούμενα.
3: Από ένα υποτίθεται διαζύγιο το οποίο δεν ισχύει.
0: Μπορεί όμως να πέρασαν και κρίση. Να ήταν
2: σωστά.
0: Να χωρίσουν και να τα ξαναβρήκανε. Δεν το ξέρεις.
3: Πολλά μπορεί.
0: Πολλά ζευγάρια
3: εμείς
0: το περνάνε αυτό.
3: Σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε.
2: Ωραία, καλές διακοπές.
3: Τώρα όμως θα σας πάω σε ένα διαζύγιο επαγγελματικό το οποίο ισχύει. Γιατί γράφτηκε. Ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον Νίκο Κοκλώνη και έγραψε, ανακοίνωσε μάλλον, ότι κλείνει ένας πολύ σημαντικός κύκλος για εκείνον και σταματάει τη συνεργασία του με την Barkingwell Media.
0: Μάλιστα.
3: Ωστόσο, ευχαρίστησε τον Νίκο Κοκλώνη.
0: Γιατί πάει στη Ζήνα, νομίζω, αυτός.
2: Έγινε και φωτογράφηση, έγινε και το τρέιλερ.
0: Α, ναι, πάει στη Ζήνα. Βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα μπορούσε να είναι στην Barkingwell. Θα μου πεις επειδή δεν είναι παραγωγός η Barkingwell στη Ζήνα, αλλά. Εντάξει, δεν μπορείς να ανήκεις σε μια εταιρεία και να δουλεύεις και κάπου αλλού, όχι.
3: Πώς γίνεται αυτό, δεν έχεις ένα συμβόλαιο και πρέπει να το κλείσεις για να ανοίξεις
2: και να χρηματοδοτήσεις από την εταιρεία.
3: Ναι. Οπότε έγραψε βέβαια πολύ όμορφα λόγια, έτσι, ευχαρίστησε και για τη συνεργασία και τα πάντα, αλλά προχωράει και ανοίγει μια καινούργια σελίδα και ένα καινούργιο επαγγελματικό κεφάλαιο. Σας πάω τώρα Μύκονο, το νιώθετε?
0: Ναι.
3: Νιώθετε το αεράκι της Μύκονο?
0: Έγινε το αεράκι των Παρίζων.
3: Έγινε λοιπόν η συναυλία που λέγαμε της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο.
0: Ναι.
3: Φτάνει λοιπόν με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και λίγο πριν μπουν στη συναυλία του κάνουν μια πλάκα του Αλεξάνδρου, του δίνουν στο χέρι ένα πανό και του λένε όταν βγει η Ρία αυτό θα το σηκώσει εσύ στον αέρα.
2: Και τι έγραφε,
3: ανοίγει αυτό το πανό και γράφει το πανό Ρία θα με παντρευτείς.
0: Τι!
2: Και το άνοιξε.
3: Το άνοιξε.
2: Όχι, δεν το έχει διαβάσει.
0: Ναι,
2: επίτηδες το άνοιξε.
3: Το όχι, δεν το άνοιξε.
0: Σιγά μην το διαβάσει.
3: Το άνοιξε όταν του το δώσανε.
2: Α, okay.
3: Το διάβασε, γέλασε και
2: το
3: απέφυγε ευγενικά.
2: Το ξανάκλεισε.
3: Ναι. Αλλά είχε πολύ πλάκα, ρε παιδί μου, γιατί ξέσπασε σε γέλια. Πολύ ευγενικά αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτή την πλάκα του να σηκώσει από κάτω το πανό τώρα στη συναυλία. Μα θα έκανε έτσι πρόταση γάμου. Δεν είναι ωραίο.
0: Καλά, τώρα ήταν και λίγο, ξέρεις, αστείο.
3: Χιουμοριστικό.
0: Χιουμοριστικό,
3: ναι.
0: Και καλά.
3: Ναι.
2: Δεν θα ήταν το άσχημο όμως να συνέβαινε, αν το είχε στο μυαλό την.
0: Όχι,
2: να
0: μπορούσε να το κάνει και να πει: να, ο κύριος που είπε να το σηκώσω, σε κανένα σε παντρευτεί.
2: Σωστά.
3: Πλάκα
2: ωραίο
3: θα είχε. Ωστόσο, αρνήθηκε. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία, έμαθα στη συναυλία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, κύριε Ελληνίδου. Αυτά τα νέα.
2: Μπράβο.
3: Τώρα,
0: αυτά τα ολίγα. Τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα γύρω μας.
3: Δεν θέλω να αναφερθώ γιατί με εκνευρίζουν κάποια.
0: Τι.
2: Μας το δίνεις τώρα και μετά μας το κάνεις τέτοιο.
0: Τσίμα, θα το βγάλουμε από τη μύτη, πες μας.
3: Τέλος πάντων, ένα σχόλιο που έκανε η Θεοφανία Παπαθωμά.
0: Ναι.
3: Λίγες ημέρες μετά το θάνατο του Λορέτζο Καριέρα, ένας πολύ νέος άνθρωπος που έχει και δύο παιδιά και ήταν παντρεμένος με την Έλληνα, ναι, Κατραβά. Ανέβασε η Χρυσίδα Δημουλίδου τη φωτογραφία της μητέρας του, που ήταν και προσωπική σου φίλη, Μπέτη, και δίπλα τη και δίπλα τη δική του και έγραψε ότι τον πήρε μαζί της, ας πούμε,
0: ναι,
3: η μαμά.
0: Ναι.
3: Και από κάτω η Θεοφανία Παπαθωμά βγήκε, έγραψε, σχολίασε, ποτέ καμία νύφη δεν νίκησε την πεθερά. Κάρμα.
0: Πω, πω.
3: Μιλάμε ότι, ότι.
0: Όχι, είναι κακό, δεν είναι.
3: Γι' αυτό σα λέω, εγώ δεν ήθελα να το πω.
0: Βέβαια, γιατί... ούτε αυτό που έκανε η Δημουλίδου μου αρέσει.
3: Όχι. Τώρα η μαμά
0: είναι τόσο, πάει... δηλαδή και παροχημένο και.
3: Ναι.
0: Αυτά τα λέγανε παλιά.
2: Και είναι και λίγο ανθρωποφαγικό όμω. Και λίγο.
0: Σαν δυσυδαιμονικό μου κάνει.
3: Δεν είναι
0: τον πήρε μαζί τη. Τι θα πει τον πήρε μαζί τη. Ο άνθρωπο έπασχε και είχε μια ασθένεια.
3: Θα ήθελε να είναι γερό και δίπλα στα παιδιά.
2: Γι' αυτό
3: είναι το μόνο σίγουρο. Ό,τι να είναι γενικά ο κόσμο. Καλά. Τώρα
2: αλλά
3: το είναι σχόλιο ήταν.
2: Το σχόλιο ήταν οχιά.
3: Δηλαδή δεν είναι ασχολίαστο. Όσο και να

0: Λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει ό,τι έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη ώρα και ναι, έχουμε βάλει σε μία σειρά τα τραγούδια που μας έχετε ζητήσει.
1: Είμαι περίεργη να δω με τι τραγούδια θα φλερτάρουν σήμερα.
0: Για το
1: ναι,
0: φλερτ. Έχει η Μπέτη λοιπόν τη λίστα μπροστά και θα μας πει τώρα τι τραγούδι εγώ θα κάνω το DJ. Πάμε.
1: Λοιπόν, η Ελίτσα λέει.
0: Είμαι ο DJ.
1: Μίστερ Μπατσάτα, το μάθε μου. Και τον πιάνω για χορό.
0: Τι είναι αυτό,
1: για χορό. Και τον πιάνω για χορό. Και καλά τον έρωτα. Α, είναι ωραία η Μπατσάτα.
2: Τον έρωτα. Ναι.
0: Κοίτα, έχει ένα κούνημα.
3: Δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι.
1: Είναι αυτό που σε πιάνει από τη μέση ο καβαλιέ.
2: Αυτή το πάει σμούθ, δεν το πάει σαν εμένα. Ντάγκρα, τα λέει επί τόπου, κατάλαβες. Ο Βασίλης λέει. Καλοκαίρι η ζωή, το τραγούδι μου και μόνο. Γιατί η ζωή πρέπει να είναι καλοκαίρι. Καλημέρα, ομορφιές μου, μας θέλεις.
1: Τι είναι αυτό.
2: Καλοκαίρι κάνε... ζωή, ένα AI είναι αυτό.
0: Το έχει φτιάξει αυτός, αυτό. Πολύ Λάτιν, ρε παιδιά.
2: Ναι. Γιατί το beach bar ναι, σε πάει λίγο σε αυτό. Δεν έχει μια χαλαρότητα το Λάτιν, καταλαβες.
1: Yes. Ωραία, ωραία. Πάμε καλά μέχρι τώρα.
2: Ναι, λοιπόν, καλημέρα. Το ραντεβού μας ανελειπώς καθημερινά. Μας στέλνει η Ελισάβετ. Μπορεί να μην στέλνω κάθε μέρα, όμως σας ακούω. Εγώ θα αφιέρωνω το σεξ της Κοκκίνου.
1: Α, μπράβο, Ελισάβετ. Καταρχάς, ευχαριστούμε που μας ακούς κάθε μέρα. Παιδιά, να σας πω και ένα νέο που έσκασε βόμβα. Έλλη Κοκκίνου, νυχτερινό σχήμα.
2: Τι?
1: Φέτος με Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Α, ωραίο.
0: Πολύ,
1: πολύ δυνατό σχήμα.
2: Ωραίο θα γίνει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η Σόφκα θέλει το γυμνή του Απών.
1: Γυμνή.
2: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε.
2: Μπαίνει κατευθείαν στο θέμα.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο.
1: Έτσι. Γυμνή με τη μία.
2: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Okay.
2: Η Δάφνη έχει ζητήσει τη Παναγία στα μάτια. Από το Κάμα Σούτρα λέει που έπεσε στο Μπένιο Τσιλιχρήσου όταν είμαστε νιάτα.
0: Μπράβο.
1: Μην προδώσουμε ηλικίε με αυτό που
2: βάζουμε. Το έρωτά μου τη Κοκκίνου.
1: Ναι.
2: Με, για τον Κομενάκη.
1: Έρωτά μου, ήρθε πάλι στα όνειρά
2: ωραίο
1: μου.
2: Ωραίο το έρωτά μου. Ωραίο.
1: Ναι, η Κοκκίνου είδε είναι
2: ο
1: πολύ.
2: Ο Παύλο θέλει το καλοκαίρι, λέει του Σαββόπουλου.
0: Α,
2: αν κλείσει τα μάτια και ακούσει του τοίχου, νιώθει ό,τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
4: Η γαλάζια προκειμένου θα σε φέρει.
0: Ναι. Μάρνε Παύλο.
2: Ωραίο και αυτό, ωραίο, ωραίο.
1: Κοίτα.
0: Δίπλα τον πιτζόπορο έχει και μια γαλάζια προκειμένου.
2: Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Και πετονιές μες στο πανέρι, για ψάρεμα θα πάμε.
2: Άλλο επίπεδο θα πω εγώ.
1: Μου έρχεται τώρα να πω την ατάκα. Αν ήταν φίλος μου δηλαδή θα του την έλεγα.
2: Τι θα έλεγες.
1: Τίποτα.
0: Φίλος μας είναι ο Παύλος, σηκώνει πελαστία.
1: Είναι ωραίος ο Σαββόπουλος.
2: Λοιπόν η Κωνσταντίνα λέει.
0: Έχει φύγει.
2: Το μην υποκρίνεσαι.
0: Α, το βάλαμε αυτό πριν.
2: Ναι, ναι, αυτό. Για να δω τι άλλο. Απέργης, λέει ο Ρίζος. Ναι, 100% λέει κομμάτι της ζωής μου. Εγγύηση για πετυχημένο πέσιμο.
0: Λοιπόν, εγώ βρήκα και άλλο. Βρήκα και άλλο.
1: Για πες. Come along now. Come along now.
2: Και ο Αντώνης χωρίς εσένα να είμαι ένα τίποτα λέει.
0: Μπράβο.
1: Α, μια κουκίδα στο χάρτη γραμμένη.
2: Ναι, καλό κι αυτό, δυνατό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και το σέκι του Σάκη είναι ωραίο, παιδιά.
1: Για φλερτ, 100%.
0: Φαντάσου να σε απέναντι και να το κάνεις.
1: Όλη τη χορογραφία. Και θα φύγει τρέχοντας.
2: Δεν μπορώ με το φορτόν που σου κόβει και τα χέρια ψηλά.
0: Και να κάνεις σεξ εκ με αμόρ.
2: Δεν μου λες, θα βγάλεις σακάκια και θα κάνεις και τα σκράτς και θα κάνεις και τούμπα να μπορείς.
1: Θα σκύψω εγώ και θα βγάλει από το μαγιό μου ένα μαντίλι.
0: Όλη μέρα θα λένε αυτός ο περίεργος γιατί φοράει το σακάκι. Δεν έχει βγάλει την μπέμπελη.
2: Μην μάθεις κανένα λουμπάγκο φοβάμαι.
0: Δεν έχει βγάλει την μπέμπελη.
1: Θα σκίσει και μπλουζά.
0: Κανένα καλσόρ μη σκίσει.

0: Έχετε ξυπνήσει, δεν ονειρεύεστε. Είναι το πάμε πρωινό της Πέμπτης. Εμείς πάμε για διάλειμμα.
1: Πριν φύγετε, έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές, παιδιά. Βήμα πρώτο.
2: Για δώστο.
1: Πρώτο βήμα. Μπαίνει στο aegean.air.com ή στο Aegean App.
2: Ναι.
1: Βήμα δεύτερο. Κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο.
2: Ωραία.
1: Βήμα τρίτο. Προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλεί. Ακολούθησε κι εσύ την Πάφο και τα βήματα και θα με θυμηθείς.
2: Φεύγω. Πάω Πάφο.
3: Ωραία. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
2: Δεξιά.
17: Αριστερά.
2: Δεξιά.
17: Αριστερά.
2: Δεξιά.
18: Μονοθέσιο.
19: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
21: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Mr. Grant, δοκίμασε τα σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παράδοση και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις λοιπόν, ποιότητα και οικονομία μαζί. Μαζί η κίνηση και ο καιρό.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Λοιπόν,
1: σήκωσες δρόμουν σήμερα. Όχι, δεν
0: χρειάζεται γιατί
1: καθόλου.
0: Είμαστε στον πρωινό ανήφορο της Κηφισίας και Αθηνά. Και μέχρι την Νέα Ιωνία έχει μποτιλιάρισμα ανεβαίνοντας και ανεβαίνοντας από τον Δέλτα Φαλήρου, κατεβαίνοντας μάλλον στον Κατήφορο, ναι, μέχρι τον Πειραιά έχει πάλι μποτιλιάρισμα. Αυτά τώρα αν έρχεσαι.
1: Κάικα.
0: Αν έρχεστε.
1: Ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας, ανέβηκα στην πιπεριά να κόψω ένα πιπέρι.
0: Μισό, παιδιά. Ανεβαίνεις για Νέα Φιλαδέλφια, κατεβαίνεις για Πειραιά. Λοιπόν, και ερχόμενος προς το κέντρο της πόλης από την Θιβών, από το ύψος της Θιβών μέχρι το Κτέλ έχει μποτιλιάρισμα. Αυτά υπομονή.
1: Κατάλαβες που έχει μποτιλιάρισμα Αθηνά.
24: Κατάλαβα, ναι. Στο ύψος της Φιλαδέλφιας. Δεν έχει γενικά πάρα πολύ κίνηση.
0: Τι. Μπράβο, Αθηνά, έχει πανέξυπνο.
23: Ο καιρός σήμερα.
24: Στον καλό να τα λέμε αυτά.
0: Πάμε.
1: Κυρίες και κύριοι, έκτακτο δελτίο καιρού, καθώς από ό,τι φαίνεται αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στην Αττική. Η μέρα θα ξεκινήσει μαρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, όμως από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν όλες τις περιοχές, ωστόσο κατά τόπους μπορεί να είναι πρόσκαιρα και έντονα. Κάποιοι χάρηκαν με αυτό γιατί εχθές βγάλαν το πετσί τους από τη ζέστη. Χρειάστηκε να πάρουν μαζί τους ένα τεράστιο ανεμιστήρα και ένα λάστιχο. Βρεγμένοι σε συντριβάνια οι Αθηναίοι. Τη χθεσινή ημέρα σήμερα λοιπόν αρχίζει να δροσίζει. Από αύριο πέφτει η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, σηματοδοτώντας σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης. Ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πάμε Πρωινό. Και εδώ τώρα θα συνδεθούμε με το ρεπόρτερ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αθηνά Αφαλίδου.
1: Θα συνδεθούμε με το ρεπόρτερ, παιδιά. Ναι. Τι γίνεται?
0: Ποιο ρεπόρτερ?
1: Ένα ρεπόρτερ θα βγάλω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να
0: σας ευχαριστούμε για να γλιτώσουμε από την κουφόβραση. Παρακαλώ, βγάλτε την ρεπόρτερ.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, Μπέτη Μαγκύρα, από το κέντρο της Αθήνας.
25: Καλημέρα, καλημέρα, Αθηνά Αφαλίδου. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και έχει τόση ζέστη που έχει καεί το Πειραιά.
1: Αχ, συγγνώμη. Κάπου εδώ θα κλείσει το δελτίο μας.
0: Θα κλείσει το δελτίο μας για να ανοίξει το υπόλοιπο.
1: Θα έρθει η Μαντάμ Μπακίρα. Γι' αυτό καλείτε στο 2-10-68-35-7-22 όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα και να παίξετε μαζί της.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και συμπέρασμα στο ρυθμό 949. Και Madame Bakira εννοείται μαζί μας.
1: Dame on grrr. On que.
2: Madame Bakira.
3: Good morning. Good morning. How are you? I'm exhausted because last night I was out and I was drinking.
4: Ήπιατε.
3: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Και αφιέρωνε τραγούδια.
3: Γι' αυτό είμαι εξαντλημένη. Αφιέρωνε τραγούδια, τραγουδούσα, ανέβηκα πάνω στα μπάρα και είναι καμόν.
4: Τόσο πολύ, Madame Bakira.
3: Ναι, είχα πολύ ανάγκη να ξεδώσω.
4: Μπράβο. Περάσατε ωραία.
3: Ο Φορτούνης γιατί τρίβει το μέτωπο του.
0: Γιατί τι αφιερώσατε, θέλω να μας πείτε.
3: Και τι δεν αφιέρωσα. Τραγούδισα, σου λέω, πάνω στα μπαρ. Τα πάντα ήπια. Στο τέλος, ξέρεις τι έκανα, Φορτούνη.
0: Τα πάντα ήπια, ναι.
4: Τα πάντα ήπια.
3: Έκατσα ανάποδα με την πλάτη στο κοινό και έπεσα και με πιάζανε.
0: Πώς λέγεται αυτό, ρε.
4: Αφού σας πιάσανε πάλι.
3: Κάπως λέγεται.
0: Κάπως λέγεται στις συναυλίες.
4: Αυτό το έχουν πάθει κάποιοι.
0: Χρειάζεται να έχετε εμπιστοσύνη στο κοινό πίσω για να πέσει.
3: Μα με λάτρευε ο κόσμος. Ήταν από κάτω, μου λένε η Madame Bakira, σε ακούμε, σε ξέρουμε κτλ.
4: Εμένα μου ήρθε ένα βίντεο χθες από τη χθεσινή νύχτα. Τη Madame Bakira που τραγούδαγε πάνω στην μπάρα το σταυράδιο τη Αλόνη σου βρήκα το παντελόνι.
0: Κατάλαβα.
4: Έχει φτάσει
0: μάλλον
4: αυτό
0: και τα λάθος έπεσε πίσω.
3: Δεν το ξέρω καν, αλλά μπορεί να το τραγουδούσα μέσα στο μεθύσιμο.
4: Ναι.
0: Okay,
4: συνείδη τόσο στο ξέρει.
3: Πάμε όμως τώρα να κάνουμε
0: εδώ
3: και τη δουλειά μας. Πάμε να τραγουδήσουμε.
0: Κάτι από χθες θέλω να μας πείτε.
4: Ναι. Κάτι ωραίο.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεστε?
5: Ελένη.
3: Λοιπόν, Ελένη, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
5: Ναι, ναι.
3: Πού είσαι στο σπίτι, κρύβεσαι σε κάποια ντουλάπα, σε αποθήκη, πού είσαι, ακούγεται λίγο κλειστός ο χώρος?
5: Όχι, καλέ, σπίτι είμαι, αλλά...
3: Α, νόμιζα εσύ στη δουλειά και κρύβεσαι από το αφεντικό για να παίξεις.
5: Όχι.
3: Λοιπόν, ξεκινάω, εντάξει?
5: Ναι, ναι.
3: Now the hard part is starting. Now that we've losing ground. Now that we fell in love. Now tell me what we should do.
4: Αχ, τέλειο. Πολύ αγαπημένο μου. Έλα, Ελένη.
5: Το πρώτο δεν άκουσα στην αρχή.
3: Και το δεύτερο, άμα ακούγεις, θα το καταλάβαινες.
5: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
3: Ελένη!
0: Ελένη!

0: αυτό...
1: Τώρα, Ελένη!
0: Ναι, τώρα. Αυτό το έκανε χθες η Μαντάμα Κύρη όταν έκανε stage diving, έτσι
1: ναι,
0: λέγεται.
1: Τώρα. Stage diving I did last night. Τώρα, Ελένη, κέρδισες 2 πίτσα φαν,

0: ξεμαχίων από την Pizza Fan. Φαντάσου τώρα το σκηνικό, παιδιά. Κάθε στον καναπέ, ανοίγει το κουτί και αντικρίζει τα πάντα μέσα. Μία ζεστή πίτσα 6 ξεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές. Δίπλα τραγανές πατάτες crosscut, onion rings, κορδόψωμα, ζουμερές φτερούγες και για σβήσιμο γλυκό Choco Crats. Εντάξει, Choco το crats. Smart Box είναι αυτό. Το Smart Box Selfie της Pizza Fan. Είναι για αυτόν που θέλει να φάει από όλα.
1: Choco Crats.
0: Σαν και εμάς, καταλαβαίνεις. Παίρνεις αυτό το Selfie Smart Box. Το ανοίγεις
1: και μάλλον σε ένα δυνάμο άρτες. Και να κάνει
2: crowd surfing. Stage diving. Λοιπόν, τα φιλιά μας.
1: Εγώ φεύγω, πάρα πέσω να κοιμηθώ. Bye bye.
0: Bye, Madame Bakira.
1: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς.

0: Λοιπόν, θα διαβάσω τώρα ένα μήνυμα που μας έστειλε ο ακροατής μας, ο Άλεξ.
1: Okay.
0: Σε σχέση με το θέμα ημέρας. Τι τραγούδι θα αφιερώνατε σε ένα μπιτσόμπαρο, σε κάποιον που γουστάρετε, σε ένα γκομενάκι. Εντάξει.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
0: Καλημέρα, λατρείες. Το θέμα της ημέρας μου ξύπνησε ανάμνηση από το μακρινό 2008 που είχαμε πάει στη Μύκονο με τη σχολή στο πρώτο έτος. Και αφιέρωνα στην Αμαλία την ηχού το ό,τι πιο όμορφο υπάρχει του Ραυτόπουλου.
2: Ωραίο τραγούδι να αφιερώσεις αυτό, φίλε.
1: Γιατί λέει, τι λέει.
3: Ό,τι πιο όμορφο.
1: Ωραία, Θεία. Στη ζωή μου είσαι εσύ.
0: Μέγιστο Grinch γράφει όμως μετά από κάτω. Ακόμη in the closet.
2: In the closet.
0: Μετά το παιδί κατάλαβε.
2: Έκανε coming out.
0: Ακριβώς.
2: Okay.
0: Χάλια εν τω μεταξύ η Αμαλίτσα. Και το έπαιζε και δύσκολη.
2: Ορίστε.
0: Πιο πολύ γούσταρα τον κόλλητό της στο Βαγγέλη.
1: Όχι, θα κάτσε να σκάσει.
0: Σ' αγαπάμε, ρε Άλεξ.
1: Ευχαριστούμε που μπήκε στη διαδικασία να στείλει μήνυμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και από ένα φίλο στον άλλο.
0: Βέβαια.
1: Στέλλα καλή.

0: ναι, ακριβώς, με εκείνα και με τ' άλλα. Έρχονται και τα κουνούπια στο στούντιο, αλλά εμείς κλασικά Repel Spray και τα αφήνουμε να αλωνίζουν. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unipharma.
1: Και κλασικά αυτή την ώρα τι κάνουμε εμείς?
0: Τι κάνουμε?
1: Πάμε για διαφημίσεις.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα με τη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Το τρίο της συμφοράς θα σας πάει ως τις 10. Αγκαζέ θα σας βάλει στη δουλίτσα. Της καμφοράς, της συμφοράς, ό,τι θέλετε εσείς επιλέγετε. Εμείς εδώ είμαστε και θα παίξουμε μαζί σας, διότι θέλουμε να κερδίσετε, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών με τη λέξη, λέω να βάλουμε το πέσιμο.
18: Φανταστικό το πέσιμο. Ναι,
1: πολύ ωραία. Γιατί την πέφτεις, ρε παιδί μου, ναι. Μην βάλουμε τώρα αφιέρωση, είναι λίγο ξενέρωτο.
18: Εχθές έγραψαν ιστορία οι ποιητές μας, έτσι. Ήταν πολύ καλή.
0: Ήταν πολύ καλή.
1: Ήταν πολύ καλή.
18: Και είχα διαμαρτυρίες μετά από τον κόσμο.
0: Ναι, βεβαίως. Νομίζω...
18: για το κουτάλι.
0: Ναι, νομίζω σιγά-σιγά. Α, ναι, θα μας το πει. Σιγά-σιγά τελειώνει και αυτός ο διαγωνισμός. Οπότε οι τελευταίοι, για μπείτε στο πλοίο. Για μπείτε στο πλοίο. Από πού είναι τα εισιτήρια, από Σίτζετ.
1: Δυτικές Κυκλάδες. Γιατί αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Σίτζετ, ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άντα στον προορισμό σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές, απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά και να φτάσετε. Σέριφο 2 ώρες. Σύφνο 2 ώρες και 30 λεπτά. Μήλο 2,5 ώρες. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Δύο εισιτήρια λοιπόν θα έχετε για το πήγαινε και άλλα δύο εισιτήρια για το γύρνα σε οποιοδήποτε προορισμό εσείς επιλέξετε του Αιγαίου από τη Σίτζετς, αρκεί να γράψετε ένα φανταστικό ποίημα που να μας κάνετε γελάσουμε με τη λέξη πέσιμο που ταιριάζει πάρα πολύ με τη λέξη
0: λιώσιμο.
1: Έτσι, μπράβο.
18: Είναι τέλειο.
1: Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.
18: Γράφτε γιατί σήμερα θέλουμε πολύ συμμετοχή. Το δώρο είναι τεράστιο, παιδιά, τα δύο εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου,
0: Λοιπόν, μην με λέτε με ένα γριά τώρα. Άντε. Δεν έχω πέσει.

0: Revenge sex. Μην παίρνεις αυτό το ύφος Αθηνά.
1: Περίμενε.
0: Revenge sex.
2: Ναι.
0: Αξίζει τον κόπο.
1: Κατάλαβα που το πας.
0: Αξίζει τον κόπο, ναι. Πιστεύεις.
2: Εκδικητικό.
1: Ναι.
0: Έτσι λες εσύ.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σε κάνω να αλλάξει.
1: Οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντος αντί οδόντου.
0: Revenge sex φαίνεται σαν μια εξαιρετική ιδέα σε στιγμές θυμού και απογοήτευσης. Μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι τύψεις
1: καθόλου
0: και ενοχές.
1: Καθόλου ποτέ.
0: Περίμενε κούκλα μου.
1: Άμα έχει πάει με άλλη θα πάω με άλλον επιτόπου.
0: Άμα έχει πάει με άλλη θα τους πάρεις στο κεφάλι.
1: Ναι, αφού. Δεν νιώθω τύψεις. Γιατί να νιώθω τύψεις. Αυτό σε
0: νιώθω. Θα σου πω. Γιατί το σεξ για άλλο σκοπό πέρα από την ευχαρίστηση. Ναι. Γιατί εσύ δεν το ξεκινάς για ευχαρίστηση.
1: Μια
0: στο
1: χαρά
0: revenge.
1: Θα το ξεκινήσω εγώ για ευχαρίστηση.
0: Δεν το ξεκινάς για ευχαρίστηση.
1: Θα πάω όμως την άνεγο.
0: Η ταγνήσια συναισθήματα μπορεί να ανοίξει μια νέα πύλη συναισθημάτων που δεν περίμενες ποτέ να βιώσεις.
1: Ναι. Όπως.
0: Θα σου πω λοιπόν. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ καλό. Εκείνη την περίοδο που το έχει σκεφτεί και το να πάρεις το αίμα σου πίσω, λοιπόν, γιατί μπορεί να έχουν απιστήσει βάρος, οπότε είσαι τρελαμένη. Όλοι γνωρίζουμε όμως ζευγάρια που έχουν ξεπεράσει την προδοσία και συνεχίζουν να είναι μαζί.
1: Μπράβο τους. Είναι ανώτεροι αυτοί από εμάς.
0: Δεν οδηγούν αδεινά μου όλες οι απιστίες σε χωρισμό ή διαζύγιο.
1: Οι δικές μου οδηγούν. Εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα.
0: Επομένως, είναι σημαντικό να λάβεις υπόψη σου τις πιθανότητες επανασύνδεσης.
1: Ναι.
2: Μπράβο,
1: δεν θέλω
0: και πώς θα. Μόνος. Λοιπόν, εγώ θα σας πω για ποιο λόγο το revenge sex είναι πάρα πολύ καλό.
1: Πες το στο Φορτούνι που είναι ανώτερος άνθρωπος.
2: Όχι, σε σένα απευθύνεται τόση ώρα. Ξαφνικά μόλις το βρίσκει δύσκολο. Όχι. Εγώ απλά παρακολουθώ άνθρωπος. Αφήστε με εδώ στη γωνίτσα με
1: μένα. Που είναι ανώτερος άνθρωπος.
2: Αφήστε με στην αυτή μου και στην τέτοια μου.
1: Λοιπόν, εμένα μην με ανακατεύετε σε αυτά.
2: Όχι, τώρα με ανακατεύεις εμένα.
1: Γιατί δεν μιλάς.
0: Γιατί δεν μιλάς, Φορτούνι, άραγε.
2: Εγώ δεν έχω να τοποθετηθώ επί του θέματος.
0: Εγώ έχω να τοποθετηθώ όμως.
2: Μπράβο. Εντάξει, εσύ είσαι και η Dr. Betty.
0: Ναι, αλλά εγώ σας έφερα αυτό εδώ που είναι μια έρευνα, αλλά θέλω να πω και τη δική μου άποψη.
2: Βέβαια.
0: Αυτή καθ' αυτή.
2: Ορίστε.
0: Λοιπόν, δεν συμφωνώ με την έρευνα για πρώτη φορά στα χρονικά.
2: Άρα έρχεσαι
1: στα λόγια μου.
0: Ναι, αλλά όχι για τον λόγο που σκέφτεσαι εσύ.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί θεωρώ ότι το revenge sex, πέρα το ότι είσαι πάνω θυμωμένος και θα ξεσπαθώσεις και θα ξεδώσεις, θα σε κάνει να δεις πιο καθαρά.
1: Ορίστε. Και αυτό είναι μια.
0: Λοιπόν, άποψη. Θα σε ηρεμήσει καταρχάς. Θα νιώσεις ότι πήρες το αίμα σου πίσω. Και μπορεί να επανσυνδεθείς, μπορεί και να μην επανσυνδεθείς όμως. Δηλαδή, μπορεί να πας και να πέρασεις και πάρα πολύ ωραία και να λες: μόρτι, έχανα τόσο καιρό και καθόμουν
1: είναι
0: εγώ.
1: Είναι δίκοπο το μαχαίρι.
0: Είναι δίκοπο, αλλά είναι ωραίο. Δεν είναι ότι θα σε ξεκυλιάσει. Μπορεί να σου ανοίξει και τα μάτια το event sex.
1: Ο Φορτούνης βάζει το τραγούδι γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί.
2: Γιατί εμείς που το κάνουμε αυτό έχουμε αυτούς τους λόγους που λέει Μπέτη.
0: Τι κάνεις και εσύ. Να περάσει καλά και εσύ.
2: Στο παρελθόν το έχουμε κάνει.
0: Στο παρελθόν το έχει κάνει και τον οδήγησε και φαίνεται σε κάπου καλύτερα από ό,τι ήταν το revenge sex.
1: Βασίλη.
2: Ναι, Μπέτη μου, ναι σε όλα.
0: Έτσι,
2: μας αρέσει το revenge.
1: Κάνει την κορόιδα.

0: Εσείς θέτε, τι να σας κάνω εγώ.
1: Εσύ δεν τερμάτισες
0: τώρα.
1: Τι τερμάτισα. Δεν υπάρχει ούτε επανασύνδεση μετά από αυτό που θα κάνεις ούτε τίποτα.
2: Έχει βρει καλύτερα από το revenge sex ο Φορτούνης, παιδιά.
1: Μπόμπα.
2: Αυτό λέω. Έχει βγει καλύτερα.
1: Η μεγαλύτερη εκδίκηση όλων.
2: Πιο δυνατό.
0: Να πολύ απλά και το περιγράφει ένα γεγονός. Και λες, ας πούμε.
2: Θυμάσαι
0: που είχα πάει το σκύλο γελούσιμο.
2: Ναι, αφού σε έχει απατήσει και το έχει μάθει.
0: Ναι,
2: δεν πας να κάνεις revenge sex. Λοιπόν, τι λες.
0: Όχι, μαθαίνω την κουτσοκέλα και έρχομαι και του λέω ψύχραιμος. Να σου πω, του λέω, θυμάσαι το τότε που είχα πάει το σκύλο γελούσιμο. Ναι. Όταν γυρίσαμε τον μύρισες. Ήταν λουσμένος.
1: Και σου λέει όχι, δεν τον εμύρισε.
0: Δεν είχαμε πάει στο
2: Θυμάσαι πέτρουμι. Τότε που είχα πάει με τον φίλο μου τον Τάδε που ήθελε.
0: Στα εξωτερικά ιατρία.
2: Στήριξη γιατί είχε μία ασθένεια.
0: Στα εξωτερικά ιατρία. Είχαμε πάει σε έκτακτα. Περιστατικά.
1: Δηλαδή του λες ότι με απάτησε. Ε, καλά έκανα κι εγώ και σε έχω και ρωτώ τρεις φορές.
0: Και μένει κόκαλο άλλο και λέει τώρα ισχύει, δεν ισχύει.
1: Φίλε, τον έχει ακατέψει μετά από αυτό.
2: Ή, και για να το κάνει χειρότερο, του το λες. Γι' αυτό το είχα κάνει, γιατί ήξερα ότι μια μέρα θα δει και θα μου το κάνει αυτό. Κατάλαβε.
1: Και μετά
2: και
1: σου λέει.
2: Το stand by, άσο στο μανίκι μου να το είχα.
1: Και μετά σου λέει, ναι, αλλά εγώ τελικά δεν έκανα κάτι.
0: Ωχ, ναι, αγάπη μου, και εγώ από το μυαλό μου το βγάζω. Βγάζει τι ρούλε.
2: Καλά,
0: σε πείραξε.
2: Ο Φορτούνης, να σου πω κάτι. Είναι μεγάλο έγκλημα. Είναι μεγάλο έγκλημα.
1: Όχι, θα πάρω τώρα το σπύρο το μικροβιολόγο από τα εξωτερικά.
0: Σε τσίκλισα. Ναι, ναι. Ελάτε. Θέλω να ξανακλείσω ακόμα ένα bed grooming.
3: Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: εσείς, θα έρθουμε εμείς να σας βρούμε για να μας διαβάσετε το ποίημα με τη λέξη μέσα. Πέσιμο. Λοιπόν, για να κερδίσετε δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο εισιτήρια γύρνα από τη Σίτζετ σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Θα φύγουμε εμείς σε λίγο,
1: Θα φύγουμε αφού πρώτα βγάλουμε τη Mascard των σούπερ μάρκετ Μασούρ.
0: Εννοείται.
1: Γιατί κάθε αγορά, παιδιά, γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε λοιπόν σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο. Τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Εποφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η Mascard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστευόμαστε ήδη στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Εσείς ακόμα τέλος πάντων να την αποκτήσετε. Τι θα γίνει?
2: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε με έκτακτο δελτίο καιρού.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
11: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά.
13: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ?
14: Αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park.
14: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
16: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ναι, επιστρέψαμε για το τελευταίο μας ημίωρο και ετοιμαζόμαστε για τη λέσχη. Ετοιμάζεστε κι εσείς, γράφετε ποίημα με τη λέξη πέσιμο στο 2 10 68 35 7 22. Μόλις σας δώσουμε το σήμα θα καλέσετε, θα μπείτε στη σειρά, θα βγείτε στον αέρα, θα πείτε το ποίημα και αυτό που θα μας κάνει να γελάσουμε θα κερδίσει 2 εισιτήρια. Πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα από τη Σίτζετς. Ωστόσο, τώρα πάμε να δούμε τι κίνηση έχει στους δρόμους της Αθήνας.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Είναι εντάξει οι δρόμοι της πόλης ή έχει πάρα πολύ κίνηση πράκτορ?
2: Έχει κίνηση Πεμπτιάτικο.
1: Όχι, έχει. Καλά πήγαινε μέχρι τώρα.
2: Δεν πήγαινε καλά. Ανεβαίνοντας στο ποτάμι έχει κίνηση. Στην παραλιακή θα βρείτε μποτιλιάρισμα αν πηγαίνετε από το Σταύρος Νιάρχος προς τον Άλιμο. Mm-hmm. Και επίσης στη Γλυφάδα χαμηλά κάτω έχει μποτιλιάρισμα. Όπως και η Βουλιαγμένης από πάνω στο ύψος του Ελληνικού μέχρι τη Γλυφάδα. Πάλι έχει πυκνή ροή. Τέλος, η Κηφισίας ανεβαίνοντας από τον κόμβο το ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι είναι υποτιλιαρισμένη.
1: Έλα μωρέ, τώρα που πάμε.
2: Όχι, εμείς πάμε προς τα κάτω.
1: Α, από κάτω πάμε. Εμείς.
2: Από κάτω προς τα πάνω.
21: Ο καιρός σήμερα.
1: Δώστε το. Ωραία. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύριο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή μεταβολή με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις. Είναι ένα έκτακτο δελτίο καιρού εδώ στο Πάμε Πρωινό. Τις βροχές και τις τοπικές ακούγεται θρίλερ γιατί γυρίζεται μια ταινία δίπλα. Είναι ο Λάνθιμος δίπλα και γυρίζει μια ταινία. Τις νεφώσεις και τις τοπικές.
2: Περίμενε. Δεν είχε τελειώσει η ταινία ακόμη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύριο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή μεταβολή, όπως σας προείπα, με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θα βρέχει με λίγα λόγια, ό,τι είναι να πλώσετε, απλώστε το. Σήμερα βγείτε έξω στους δρόμους. Πάλι ταινία. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα βγάλω ένα έκτακτο, κάντε λίγη ησυχία. Έχουν γίνει αυτά, να ξέρεις. Ρώτα τι πέφτει.
2: Και εδώ τώρα έγινε, δεν σκέφτομαι. Έγινε έκτακτο
1: και εμείς δίπλα κάναμε τα δικά μας. 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Οι ποιητές παρακαλώ να παρατεχθούν.
22: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: είμαστε, παιδιά. Οι πύλες άνοιξαν.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
2: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, από πού παίρνεις, Δήμητρα, τη σπηλιά του Νταβέλη? Έτσι ακούγεσαι. Για να σου δώσουν κατά. Πάμε, βγάλε τα ακουστικά.
3: Βγάλε τα ακουστικά.
4: Από το στόμα.
0: Ναι. Την ανοιχτή ακρόαση, χαμηλό στο ραδιόφωνο. Έλα, έλα Δημητρούλα μου.
4: Λοιπόν, για μην είναι και πάμε στον επόμενο, μην την κλείσεις.
0: Ναι, μην κλείσεις, μην είναι μέχρι να το φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε, δεύτερη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Το όνομά μου είναι Ιωάννα.
0: Ιωάννα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Δεν σε έχω ξανακούσει, θαρώ.
5: Καλώς σας βρήκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε ξανακούσει.
0: Είσαι και πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Μπράβο, ρε Ιωάννα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις έτοιμο ποίημα?
5: Κάτι έχω κάνει.
0: Άντε, δε στο μας. Πεθαίνει ο Φορτούνης με αυτό. Το Νάζι είναι το αγαπημένο. Τώρα έχει πάθει έρωτα.
4: Είναι καλό το ποίημα.
0: Ναι, θέλεις να είναι καλό, Ιωάννα.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Ναι.
5: Το κινητό μου κοίταζα, δεν έβλεπα μπροστά μου. Και πήγα και γκρεμίστηκα μπροστά στον έρωτά μου.
0: Αχ, θα
5: έκανα τρέλα. Πέσιμο τρελό με πόδια στον αέρα. Αχ, έγινα ρεζίλη πια για όλη την ημέρα.
0: Λοιπόν, καλά, πολύ ωραίο. Μικρό.
6: Εδώ μιλάμε για ερμηνεία.
0: Φανταστική.
6: Ερμηνεία. Γιατί είναι η φωνή καταπληκτική, είναι σε μια νότα υπέροχη.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
6: Και είναι καταπληκτικό.
0: Το Νάζι τη εκπληκτική και η χαρά.
5: Μου λέτε ότι έχω εκπληκτική φωνή.
6: Ναι, γιατί είναι μοναδική.
0: Οι άλλοι τι σου λένε?
5: Ότι είναι πάρα πολύ δυνατή η φωνή μου.
6: Και κακό είναι αυτό.
4: Το ραδιόφωνο είναι καλό αυτό.
5: Ναι, αλλά πες άμα... Κάποιοι ενοχλούνται με αυτό.
0: Δεν πειράζει. Ναι, αλλά αυτοί οι κάποιοι πες τους ότι άμα χτυπά ξύλο μακριά από μας γίνει τίποτα κακό, εγώ θα φωνάξω και θα μ' ακούσετε. Εσείς θα φωνάσετε.
5: Εμένα ακούνε.
0: Είδες, Ιωάννα μου.
6: Είναι πολύ ωραία.
0: Μείνε στη γραμμή, μην πας πουθενά. Stand by, stay there. Καλημέρα, hello, Houston. Ναι, καλημέρα.
6: Α, εδώ είμαστε τώρα από τον σταθμό.
4: Όχι.
6: Του στον Άρη, από τον δορυφόρο.
4: Λατομείο, Λατομείο, Νταμάρη.
0: Ναι.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
7: Λέγομαι Σοφία, τηλεφωνώ από τη δουλειά μου. Έχω έρθει σε ένα χώρο να μην πολύ ακούγομαι έξω.
0: Α, υπόγειο είναι.
4: Αν επιτρέπετε, τι δουλειά κάνεις?
6: Εργοστάσιο είναι.
7: Με λογίστρια.
6: Α, λογίστρια.
4: Είναι τα γραφή μηχανές.
0: Είναι στο φωτοτυπικό. Άκου τώρα, τυπώνει. Τυπώνει.
7: Είναι στην κουζινίτσα μας.
0: Α, στην κουζινίτσα και τι, έχετε βάλει πλυντήρα πιάτων? Τι είναι αυτό, ρε Σοφία, που ακούγεται?
7: Εδώ πρέπει να ακούγεται αυτό για την παραγωγή του πάγου.
4: Για του πάγου, μάλιστα.
0: Ωραία, πες μας. Έλα, δώστε Σοφία δυνατά, γιατί ακούμε και την παγωτέτια από την παγωθήλα από πίσω και έχουμε τσουριάσει.
7: Θα σας κεράσω κοκτέιλ όμως μετά, με πάγου.
0: Ωραία, τώρα κάπως το έφερες. Για πες.
7: Λοιπόν, αρχίζω. Θα σας πω μια ιστορία, να μην έχετε απορία. Καλοκαίρι ήταν πάλι, στην Κραπλώσσα, στο Ακρογιάλι. Άρεσε στον ήλιο με ποτό, αχ και τι να πρωτοπώ. Έρχεται ένα κουτί και σκοντάφτει το μανάρι. Αχ, δικό μου να τον μακάρι. Αυτό το πέσιμο τελικά κατέληξε στην εκκλησιά. Και σήμερα που σας μιλώ, περιμένουμε μωρό. Έξω λοιπόν για διακοπές και θα είστε τυχερές. Ξεχυθείτε παραλίες και θα έχετε ευκαιρίες.
0: Καταπληκτικό.
7: Αυτό είναι. Θα δείτε το δικό σας φτέρι. Άντε, καλό καλοκαίρι.
0: Πάρα πολύ. Πολύ δυνατή. Δεν μου λες, Σοφία, είναι βιωματικό το ποίημα, έτσι τον βρήκες εσύ?
7: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έχουμε δύο παιδιά βέβαια τώρα.
0: Έπεσε.
7: Μια καλοκαίρι, Κέρκυρα.
0: Και έπεσε αυτός, τι έπαινε, πώς έπεσε μπροστά σου?
7: Έπεσε τα νάσκελα και τα μπρούμητα και τώρα είναι στην καρδιά μου.
0: Ωραία. Έλα ρε Σοφία. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή και εσύ, μείνε στη γραμμή. Πάμε στην επόμενη, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είναι στο τηλέφωνο παρακαλώ?
8: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, είσαι η Δημητρά.
6: Έλα βρε Δημητρούλα.
8: Ναι, γιατί πριν έπεσε.

0: όμως πήγες για πέσιμο και τι έγινε.
1: Δεν έκατσε. Και έφαγε την πίτσα και είχε
2: βάλει. Με πόνο στο στομάχι.
3: Με πόνο στο στομάχι, κατά
0: την πίτσα. Α, από την πίτσα ή επειδή την απέρριψε αυτός.
3: Όλο λάθος πήγε.
0: Και τα δύο, μάλιστα.
3: Λοιπόν,
0: μπράβο, ρε Δημητρούλα.
3: Μπράβο, Δημητρούλα, για την προσπάθεια. Δεν το πετύχαμε σήμερα.
0: Δεν το πετύχαμε, όχι. Δεν ήταν πολύ δυνατό. Αλλά εντάξει, πάμε και στην τελευταία μας γραμμή για σήμερα. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
3: Πέρσα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ?
4: Η Έλενα.
0: Έλενα.
1: Θύμισε Περσεφόνη,
3: ναι,
1: λίγο,
3: Περσεφόνη.
0: Τι κάνεις, Έλενα?
4: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Δεν μου λες, Έλενα, έγραψες?
1: Ευχαριστούμε, Έλενα.
4: Κάτι έγραψα, εντάξει.
0: Για δώσ' το κι εσύ, για δώσ' το.
4: Το πέσιμο ήταν πως το πίστεψες πολύ, μα το άκυρο που ήρθε ακούστηκε ως τη γη. Μέχρι και το Google Maps είπε άλλαξε πορεία, γιατί τέτοιο πέσιμο δεν έχει θεραπεία.
0: Ωραίο, καλό. Πολύ ωραίο και της Έλενας, μ' άρεσε.
4: Καλό,
0: ναι, καλό.
4: Χαίρομαι.
3: Λοιπόν, οπότε εμείς τώρα μένει να αποφασίσουμε.
0: Να ψηφίσουμε. Ναι. Για πείτε μου τι θέλετε, τώρα. Δεν ξέρετε.
3: Μ' άρεσε η παγομηχανή.
0: Σ' άρεσε η παγομηχανή.
1: Με τη Σοφία. Και η προηγούμενη κυρία ποια ήτανε?
0: Η Ιωάννα.
1: Που μας είπε. Κάτι μας είπε ωραίο και η Ιωάννα.
0: Ωραία ήταν και η Ιωάννα.
1: Τι κάνει?
0: Α, ήταν με τη φωνούλα.
1: Α, ήταν με τη φωνούλα.
0: Με τη φωνούλα, ναι. Δεν ξέρω. Η Ιωάννα ή η Σοφία.
1: Αχ, και οι δύο κυρίες ήταν πολύ ωραίες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τι λες, Φορτούνη?
1: Πω, δύσκολο.
0: Να τις δώσουμε και στις δύο. Μπορούμε, Αλέξανδρε. Να κάνουμε ένα έτοιμα μισό λεπτό.
3: Περίμενε.
1: Αν θυμόμαστε καλά, μία μέρα δεν είχαμε δώσει. Δεν είχε βγει κάποιος νικητής, δεν είχε προκύψει.
0: Οπότε αυτά μπορούν.
3: Πλησιάζοντας προς το τέλος, το αφεντικό τρελάθηκε.
5: Κάντε τα κορίτσια στο
0: τέλος.
5: Πού είναι οι φίλοι μας, είναι με την ωραία τη φωνή?
3: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, μία.
3: Ναι.
0: Η Ιωάννα, μας ακούς?
6: Εγώ σας ακούω, τώρα θα σας ξεκουφάνω.
0: Μπράβο, Ιωάννα, μπράβο. Τώρα θα πας και θα το τρίψεις στη μούρη όλων που λένε ότι έχεις δυνατή φωνή. Πάρε τα εισιτήρια, λοιπόν.
1: Και δίπλα η κυρία με την, με την παγομηχανή.
0: Η Σοφία.
1: Ακούγεται Σοφία. Η παγομηχανή σήμερα φουλ τώρα.
0: Ναι, Σοφία μου, γιατί ο έρωτας χτύπησε την πόρτα. Πάρε και τα εισιτήρια να πας τώρα να τον ανανεώσεις τον έρωτά σου.
3: Και ένα κοκτέιλ χρωστάς, έτσι.
6: Και να πιω ποτά στην υγειά σου.
3: Όχι, και εμάς ένα κοκτέιλ χρωστάς.
1: Μας χρωστάς από την παγομηχανή.
3: Άντε,
6: εννοείται.
3: Φιλάκια.
0: Φιλάκια όλα. Good morning.
1: Γεια σας, κορίτσια. Ωραία.
7: Το μικρό είναι.

0: σκεπάστε τα, έχει πάει παραπέντε και πρέπει να χαιρετήσουμε. Αφού πρώτα προλάβω εγώ να σας πω, μιας και ετοιμάζεστε για παραλία και βόλτα στον ήλιο, να μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50 360 μοίρες. Σωστά.
1: Ναι, 360 μοίρες, γιατί γυρίζει το μπουκάλι και μπορείς να προσεκάζει από παντού.
0: Α, αυτό εννοεί.
1: Πολύ
0: από
1: πρακτικό.
0: Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία.
1: Παντού, το γύρισε ανάποδα.
0: 360.
1: Κυνηγάς το παιδί για να το ψεκάσεις, οπότε θέλει να μην μαγκώνει.
0: Γιατί δεν κάθεται εκεί εγώ και αυτό ψεκασμένο. Με ελαιωνικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά, το Euderma Baby Derm.
1: Τι ωραία! Τι ωραία που τελείωσε αυτό το 3 ώρα, αλλά έρχεται άλλο αύριο, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευούλα.
2: Ακριβώς όπως θα λες, κοπέλα μου. Αύριο τελειώνει η προτελευταία μας εβδομάδα, ε.
1: Ναι.
2: Το έχετε καταλάβει.
1: Εγώ το έχω καταλάβει.
2: Η εβδομάδα που έρχεται είναι η τελευταία.
1: Ναι.
2: Θα χαιρετήσουμε για καλοκαίρι.
1: Και θα πάμε για διακοπές.
2: Έτσι.
1: Άντε με το καλό.
0: Φιλάκια. Bye bye.
3: Seven. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός. 10

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρες, καλημέρες όμορφες, πέρα ως πέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Είναι ωραία τα κεφιά, είμαστε καλά? Είμαστε καλύτερα από χτες, πεμπτούλα σήμερα, 23 του Ιούλη. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Σήμερα είναι έτσι μια πολύ όμορφη ημέρα, είναι πιο δροσερή από ό,τι χτες. Χτες ήταν το ίδιο το πράγμα. Σκάσαμε, ήτανε τα δόλια τα air condition, βογκούσανε από τη χρήση πια, δεν γινότανε να κάτσεις χωρίς ανεμιστήρα και χωρίς air condition μέσα στο σπίτι, έβραζες. Σήμερα καλύτερα τα πράγματα, αύριο δίνει και βροχές κιόλας. Μετά από αυτούς τους καύσονες, λίγο να πάρουμε μία ανάσα, καλά θα είναι. Θα δωρείς φέρεις, είπες αμέσως τώρα στο ρυθμό και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.

κλεψίδρα τον ονειράμα που αλλού στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Πριν υποδεχτούμε και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο, μην το βλέπεις στο όνειρό σου ένα γρήγορο ίντερνετ μόνο. Μην το βλέπεις μόνο στη σκέψη σου, κάντο και πράξη βάζοντας Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, γιατί μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, να απολαύσεις ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν τον εξοπλισμό σου από την αξιοπιστία που φέρνει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Και τη Γαρμπή υποσυνείδητο, Νίκος Οικονομόπουλος, Κατερίνα Λιόλιου, Νότος Φακιανάκης, Σαπών, όλοι αυτοί στο ρυθμό αμέσως τώρα.

0: Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, διαβάζοντας εδώ τις ειδήσεις, βλέπω ότι Εθεάθη Καρχαρίας πάλι, παιδιά, εμφανίστηκε ξανά στις Κεχριές. Δεύτερη καταγραφή μέσα σε λίγες μέρες. Μάλιστα, υπάρχει και βίντεο που μπορείτε να το δείτε. Είναι στην Κορινθία οι Κεχριές. Οπότε εκεί οι λουόμενοι αναστατώθηκαν όταν είδαν κοντά, σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτογραμμή στις Κεχριές, τον Καρχαρία. Έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον πάντως αυτό, αλλά και προβληματισμό, θα πω εγώ. Ωστόσο, δεν έχει καταγραφεί κάποιο επικίνδυνο περιστατικό η επίθεση, αλλά άμα βάλετε έτσι να το δείτε, πραγματικά στη θέα του και μόνο είναι τρομακτικό. Δεν έχουμε συνηθίσει εδώ εμείς στην Ελλάδα να έχουμε Καρχαρίες. Να, που όμως τώρα μέσα σε λίγες μέρες αποδεικνύεται ότι κάνουν την εμφάνισή τους. Αρκεί να μην είμαστε εμείς κοντά, να πηγαίνουν στα βαθιά. Αλλά δεν πηγαίνουν στα βαθιά μόνο, γιατί εδώ βλέπω, παιδιά, είναι 2 βήματα από την ακτή. Τι να πεις, τους φοβάστε εσείς τους Καρχαρίες, αλήθεια. Δηλαδή τώρα σας έχουν προβληματίσει, μια με τους λαγοκέφαλους που ακούμε, μια με τους Καρχαρίες, σας έχουν προβληματίσει εσάς όλα αυτά. Για στείλτε μου τα μηνυματάκια σας, 6937949949, στο Viber του ρυθμού. Περιμένω.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ήταν ο πατέρας μου και είχε πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πιο ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, το ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα. Τώρα κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, 90's με you. Με τα μάτια. Ανοίγει την πόρτα, σα αλλούν. Δεν χτυπάει ούτε για άδειγμα. Ποτέ.
3: Κυρικό στην τροπή. Η Μαρίνα χτυπάει, η μαμά.
2: Το κεφάλι στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και μου πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελιβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καλώς τα παιδιά, πρωί-πρωί, στο ρυθμό 949, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είστε κάπου εκεί στο αυτοκίνητο, στη δουλειά? Έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας από αυτούς τους τυχερούς? Όπου κι αν είστε, είμαστε εδώ με κέφι, με την τρέλα μας, με τα ωραία μας, με μόνο επιτυχίες, με κουινάρα Ελένη Φουρέιρα που έρχεται στη συνέχεια. Στους 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, αναμένεται και μια μικρή πτώση προς το βραδάκι, έτσι να κοιμηθούμε όμορφα και ήσυχα, ενώ αύριο την Παρασκευή 29 βαθμούς με βροχές και καταιγίδες δίνει. Σάββατο και Κυριακή καλύτερα τα πράγματα, την Κυριακή στους 31 θα φτάσει, αλλά υπομονή μέχρι τότε.

0: Ρυθμός 949.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα

0: Σάκης Ρουβάς, υπήρχες πάντα. Υπάρχουμε εδώ στο ρυθμό 949 για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση με όλες αυτές τις επιτυχίες. Και κάπως έτσι περνάμε στην δεύτερη μας ώρα, αμέσως μετά το σύντομο break, αφού πρώτα σας κάνω ένα remind για το ότι έχει έρθει το Cosmote 5G Wi-Fi που μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς να έχεις έτσι ούτε κολλήματα, ούτε να μπαίνει, να βγαίνει το δίκτυο και εσύ να τρελαίνεσαι. 300 Mbps, αυτές είναι οι ταχύτητες που φτάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας, αλλά και δωρεάν εξοπλισμός. Και όλα αυτά από το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της ΟΟΚΛΑ και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες τώρα στο Cosmote. Και για να ακούσεις περισσότερα, μένεις ρυθμό 949 με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή που έρχονται.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Γέρισα νότερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθρίο μας ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Ωραίο Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
14: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τη Μαντό Γαστεράτου.
16: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
17: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
16: Έχω

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Καλώς τους, καλώς ήρθες στο Ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται ευθύς αμέσως. Αφού πρώτα σου πω ότι την 5η 30 Ιουλίου, εκεί, κοντά στα μεσάνυχτα, έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα η νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Γιώργο Κακοσέο. Βεβαίως, τον κορυφαίο της γενιάς του Γιώργο Κακοσέο, σε ένα exclusive live που παρουσίασε ο Θοδωρής Μαραντίνης. Χορηγός της βραδιάς ήταν η Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και η νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με καλεσμένο τον Γιώργο Κακοσέο, ήταν καταπληκτική. Απέσπασε τις καλύτερες κριτικές αυτός ο νεαρός καλλιτέχνης. Και εσείς έχετε τη δυνατότητα την 5η, την επόμενη, 30 του Ιούλη, να την απολαύσετε που αλλού, φυσικά στον Αντένα τα μεσάνυχτα. Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, αμέσως τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Οικονομόπουλος, Γιώργος Αμπάνης, Γιώργος Μαζονάκης, πολλοί ακόμα καλλιτέχνες.

Εντάξει, έπος, κλασικό, αγαπημένο, Γιώργος Μαζωνάκης, παλιόπαιδο θα γίνω, γιατί να σου πω και κάτι, είναι μία σκέψη αυτή. Και καλό παιδί που ήσουνα, ας πούμε, που σε τσαλαπάταγαν όλοι, τους επέτρεπες. Μία παρένθεση εδώ, αν τους επέτρεπες να σε τσαλαπατάνε όλοι, τι κατάλαβες, και παλιόπαιδο να μείνεις πάλι, να γίνεις πάλι, καλόπαιδο θα είσαι κατά βάση, έτσι, και μπορεί να την πάθεις, αλλά εφόσον την έχεις πάθει και έχεις μάθει από την προηγούμενη συμπεριφορά σου, νομίζω ότι κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα. Βγάζει παράπονο αυτό το τραγούδι, Γιώργος Μαζωνάκης, παλιόπαιδο θα γίνω, στο ρυθμό 949. Ενώ πριν πάμε να απολαύσουμε Ιουλία Καλυμάνη, σου έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Να μου πεις πότε, τον Οκτώβρη θα σου πω, στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο ΤΑΕΚΒΟΤΟ, το Gastrosophy Fest έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια, εκεί κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tasting, πολύ σημαντικές έτσι προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν. Και δεν πρέπει να είσαι και εσύ εκεί. Πρέπει. Οπότε, βρες τα εισιτήριά σου από τώρα, γιατί θα εξαντληθούν, στο more.com, για να πας στο Gastrosophy Fest με την ενέργεια φυσικά της Πρωτέρια. Έλα βρε Ιουλία Καλυμάνη, να κάνουμε μια πρόποση, μια ωραία ευχή, γιατί τα καλύτερα έλκονται και έρχονται.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αυτό ήταν ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλούς που να δίνουν τη ζωή τους για σένα. Αρκεί μόνο ένας να είναι, όπου βέβαια όχι να δίνει την ψυχή του, αλλά να σε αγαπάει τόσο που να λες ότι ναι, αυτός ο άνθρωπος αξίζει να τον βάλω στη ζωή μου και να του δώσω ό,τι μου δίνει και αυτός. Αγάπη, φροντίδα, προσοχή. Τώρα, σας έχω έτσι κάτι πάρα πολύ ωραίο για εσάς που ψάχνετε, όχι να βρείτε το ίντερνετ, αλλά να βρείτε την ιδανική συνταγή, ακόμα και αν δεν υπάρχει οπτική είναι εκεί στην περιοχή σας, και να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας όμορφα σε περίπτωση που δουλεύετε remote από το σπίτι, να απολαμβάνετε εν πάση περιπτώσει το access στο ίντερνετ χωρίς να κόβετε, χωρίς να έχετε όλα αυτά τα παρατράγουδα. Cosmode 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και φυσικά δωρεάν εξοπλισμό. Τώρα, αν βάλεις και εσύ Cosmode 5G Wi-Fi, θα απολαμβάνεις το απόλυτο γρήγορο ίντερνετ με δύναμη και αξιοπιστία παντού. Όπου και αν βρίσκεσαι, από οπουδήποτε μας ακούς σήμερα, καταρχήν σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μου, δεν το θεωρώ δεδομένο και είναι πολύ τιμητικό έτσι να με ακούς και να συνδεόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Σε πάρα πολύ λίγο, αμέσως μετά το σύντομο break, έρχεται η Ρία Ελληνίδου, έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και ο Νίκος Βέρτης. Stay tuned.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Revenge sex. Φαίνεται σαν μια εξαιρετική ιδέα σε στιγμές θυμού και απογοήτευσης. Μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι τύψεις
3: καθόλου
2: και ενοχές.
3: Καθόλου. Άμα έχει πάει με άλλη, θα πάω με άλλον επιτόπου. Ο Φορτούνης βάζει το τραγούδι γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί.
4: Στο παρελθόν το έχουμε κάνει. Να το πολύ απλά και το περιγράφει ένα γεγονός.
2: Ναι, αφού σε έχει απατήσει και το έχει μάθει. Δεν πα να κάνει revenge sex, λοιπόν, τι λες.
4: Όχι, μαθαίνω την κουτσοκέλα. Μπράβο. Και έρχομαι και του λέω ψύχραιμος. Να σου πω, του λέω, θυμάσαι τότε που είχα πάει το σκύλο για λούσιμο, ναι. Όταν γυρίσαμε το μύρισες, ήταν λουσμένος.
2: Θυμάσαι τότε που είχα πάει με το φίλο μου τον Τάδε που ήθελε
4: στα εξωτερικά ιατρία. Είχαμε πάει σε έκτακτα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Καλώ του, καλώ ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Καλημέρα, καλημέρα. Ακόμα για λίγο. Πριν πούμε τι πρώτε μα καλησπέρε σε όλου και σε όλε. Λοιπόν, σήμερα για πάμε να δούμε τα άστρα και τα ζώδια μα βάζουν εμπόδια. Είναι 5η 23 του Ιούλη και έχουμε επίδραση, σου λέει, τη Σελήνη στο Σκορπιό. Είναι σημαντικό να μην παρασυρώμαστε από αρνητικέ σκέψει ή υπερβολικέ υποψίε και να δίνουμε χώρο στο διάλογο. Καρκίνη, σκορπιοί και ηχθείε. Επηρεαζόμαστε περισσότερο, του νερού δηλαδή. Μας δίνεται αισιοδοξία, ενισχύεται η ανάγκη μας να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας μέσα από νέες εμπειρίες και γνώσεις. Είναι μια καλή στιγμή για να οργανώσουμε μελλοντικά σχέδια, να προχωρήσουμε σε επαγγελματικές επιδιώξεις και να τακτοποιήσουμε υποθέσεις που σχετίζονται με σπουδές, ταξίδια, ό,τι καλύτερο. Και σημαντικές συμφωνίες. Πολύ ωραία. Εδίωνα τα πράγματα για εμάς του νερού.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Βέρτης που αλλού στο ρυθμό 949, εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα βγούμε σε ένα πολύ μικρό, τόσο δα σύντομο break για να επιστρέψουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και για να παίξουμε κιόλας. Γιατί, παιδιά, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα έχετε τη δυνατότητα να έτσι δηλώσετε συμμετοχή για να πάτε αυτό το πανέμορφο ταξίδι στη Σαντορίνη για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, τα ακτοπλοϊκά σας, τη διαμονή σας. Θα φάτε και όλα σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο εκεί στη Σαντορίνη. Οπότε θέλω έτσι να σπεύσετε για να δηλώσετε συμμετοχή. Θα σας πω περισσότερες πληροφορίες αμέσως μετά το break.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
9: Τις βάσεις για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση των προκριματικών θέλουν να βάλουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος δοκιμάζεται στις 8 απόψε στο Λούμπλιν της Πολωνίας κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο του. Ντεμπούτο και για τον Γιάκομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ στην Ουγγαρία την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League με στόχο να κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τη φανέλα με το νούμερο 17 θα φοράει στην Arsenal ο Έλληνας διεθνής Χρήστος Τζόλης, ο οποίος εξαργυρώνει την περσινή εξαιρετική του σεζόν με μια μεταγραφή στους πρωταθλητές Αγγλίας.
8: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
14: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα
2: δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: 10 στη σειρά.

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώς τους, καλησπέρα, καλησπέρα. 12 ακριβώς και είναι η καταλληλότερη έτσι η ώρα να σου κρούσω το κόδωνα της απόλαυσης, όχι του κινδύνου, διότι σήμερα, τώρα, για την ώρα μου, είναι η τελευταία συμμετοχή για να πας Σαντορίνη 11 με 14 του Σεπτέμβρη στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που προσφέρει φιλοξενίας έως 6 άτομα, να πας και να έρθεις με την άνεση και τη σιγουριά που σου προσφέρει Golden Star Ferries και να φας κιόλας το φαγητό σου στο Drunk Fish με την παρέα σου σε ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Να στείλεις στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Εγώ στη συνέχεια θα σε βγάλω στον αέρα και εσύ μπαίνεις στην κλήρωση αυτόματα, ένας ή μία τελευταίος τυχερή ή τυχερός εδώ για την ώρα μου που θα κληρωθεί αύριο για να πάει στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
3: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι, σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Την αγαπώ αυτό το κλείσιμο αυτού του τραγουδιού. Επικό. Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε. Βεβαίως και θα συμφωνήσω με τους στίχους και με το τραγούδι αυτό, γιατί υπεύθυνοι είμαστε για τις επιλογές μας εμείς, οι ίδιοι, ε? Και στο τέλος, για ό,τι παθαίνουμε ή δεν παθαίνουμε, πάλι δική μας επιλογή είναι αυτό. Μπορούν να βρεθούν άνθρωποι στη ζωή μας που να βρούνε πρόσφορο, έδαφος, και να κάνουν εκεί τα δικά τους, αλλά στο τέλος ποιος τους άνοιξε την πορτούλα για να μπουν και να οργώσουν στο δικό μας το χωράφι? Γι' αυτό τα λέει Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε λοιπόν. Τώρα έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο και είναι μεγάλο, έφτασε και είναι αναδιπλούμενο και είναι smartphone που θα σε στείλει σε μια νέα διάσταση. Μιλάω φυσικά για το νέο τόσο λεπτό και τόσο ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείς να το παραγγείλεις μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχεις τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay, και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone, ναι, παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables, σε tablets, με ταυτόχρονη αγορά. Φανταστικό, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για επισκεφτείτε το samsung.com/gr για να μάθετε περισσότερα. Εγώ είμαι ορκισμένη Samsungικιά, το λέω έτσι. Πόσα χρόνια έχω Samsung και κάθε φορά το ανανεώνω, έτσι. Θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες συσκευές, τις αγαπώ. Για να το δω και αυτό το Galaxy Z Fold 8. Πολύ θα μου αρέσει, πολύ λιγουρευτό είναι. Έχω ανοίξει εδώ πέρα και βλέπω τώρα, καταλαβαίνετε, πληροφορίες για να πάω να επισκεφτώ ένα κατάστημα Samsung, να το δω και από κοντά. Κάνουμε και μία, να έχουμε και, πώς το πω, μία ειδήσωμαση εμπειρία. Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Τι ωραίο τραγούδι και πώς μας ταξιδεύει, γιατί είναι καλοκαίρι και αυτό το τραγούδι είναι μαγικό. Μου ανεβάζει τη διάθεση, μου αρέσει πολύ, σας το αφιερώνω. Σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα μου και σήμερα.

0: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949 φυσικά, που αλλού εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Τώρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εσάς που ψάχνεστε με τις σπουδές σας. Μία είναι η λύση στο New York College, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Σπουδάζεις σε άλλο επίπεδο. Αποκτάς αναγνωρισμένο πτυχίο από κρατικά πανεπιστήμια της Αγγλίας αλλά και της Αμερικής, που είναι επαγγελματικά ισοδύναμα με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων, με Βρήτανη τον κορυφαίο καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, είναι ο πρόεδρος της ΑΣΟΕ, και μπορείς να καλέσεις τώρα στο 210-32-25-961 ή να μπεις στο newyorkcollege.gr. Σπουδές με κύρος. Σε πάρα πολύ λίγο σε περιμένω να μου στείλεις μήνυμα για να σε βγάλω στον αέρα, να παίξεις μαζί μου στο Έλα να πάμε στο νησί, γιατί αυτή είναι η τελευταία συμμετοχή που μπορείς να διεκδικήσεις ένα τριήμερο ταξίδι το Σεπτέμβριο στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε περιμένω αμέσως μετά το break. Ο τελευταίος ή η τελευταία, τουλάχιστον για την ώρα μου, θα βγουν στη γραμμή και θα διεκδικήσουν αυτό το ταξίδι.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και σήμερα ο καιρός θα είναι έφριος. Η θερμοκρασία περίπου 25 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά 3 με 5 μποφόρ το αεράκι που θα κάνει τη ζέστη πιο υποφερτή. Θα πάρουμε μια ανάσα και όχι αυτό το χάλι το χθεσινό που καήκαμε στον Καργαήλη. Το απόγευμα υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Αύριο όμως Παρασκευή, μεταβολή του καιρού, θα βρέχει, θα έχει τοπικές καταιγίδες, ενώ η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί του Κελσίου.
3: Συναδέλφισσα Αθηνά Αφαλίδου, θα συμφωνήσουμε ότι λιβακωθήκαμε.
2: Λιβακωθήκαμε, γαργαλιάσαμε, καψώσαμε.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία, Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Πού πας, σε μένα μιλάς. Ο το πλάς, που άλλου να πας.
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Αρτίστη Ταλιάνη και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
11: Έλα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Έχω μια χαρά, ένα κέφι, ένα μπρίο και μια τσακπινιά να το πεις. Θα το πεις γιατί θα το πω, να το τσγκουνευτώ. Παίζουμε σήμερα, τελευταία ημέρα να ξέρετε, για να δηλώσετε συμμετοχή για το...
12: Έλα να πάμε στο νησί.
13: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
11: Έλα να πάμε στο νησί, βρε φίλη μου Ρόζμαρη, τι ωραίο όνομα είναι αυτό καταρχήν. Να το πω και αυτό, θα το πω. Πώς έτσι σε λένε, είναι...
14: Μαργαρίτα Ρουζαλία με λένε και με βράδυ Ρόζμαρη που τρώω με Ρόζμαρη.
11: Εντάξει, είναι τέλειο. Είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα σου. Λοιπόν, φιλενάδα μου, είσαι η τελευταία. Είσαι η τελευταία συμμετοχή στην ώρα μου. Οπότε θέλω να βάλεις τα δυνατά σου. Κάνω manifest τώρα έτσι και δώσε μου. Λοιπόν, μου έχεις γράψει ότι σε αρέσει το λουλουδάκι του Μπακτσέ.
14: Το λουλουδάκι του Μπακτσέ, το τραγούδι. την
11: για ρίξτε τα μου ρε φίλοι μου έτσι να τα απολαύσουμε. Δώσ' το.

0: σε ένα πολύ ωραίο γεύμα. Αλήθεια, ποιους θα πάρεις μαζί σου αν κερδίσεις?
1: Την οικογένειά μου.
0: Την οικογένειά σου.
1: Για πόσα άτομα είναι, είπαμε?
0: Είναι για μέχρι και 6 άτομα μπορείς να φιλοξενήσεις αυτή τη βίλα. 11 με 14 του Σεπτέμβρη. Έτσι, αυτά είναι φίλοι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έπαιξες. Καλή επιτυχία. Έτσι να ξέρετε κι εσείς ότι έχετε ακόμα το δικαίωμα να συμμετάσχετε, διότι αύριο θα γίνει η μεγάλη κλήρωση για αυτό το πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Οπότε μπορείτε να στείλετε τα μηνυματάκια σας τώρα και στο Γιάννη Κατινάκη και στα παιδιά που έρχονται αμέσως μετά στα Αλάνια, αλλά και στην Έλληνα Ντάντζελο, για να διεκδικήσετε αυτό το μεγάλο ταξίδι στη Σαντορίνη για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, αφήνω στον επόμενο τον άτυχο ή την άτυχη. Είμαι η Ματώγαστερά του, είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 και πριν περάσουμε σε ένα σύντομο break για να ακούσουμε 10 στη σειρά, σου λέω ότι μόλις άκουσες πριν από λίγο έτσι και την φίλη τη Ρόζμαρη που έπαιξε για να διεκδικήσει το ταξίδι στην Σαντορίνη και έχεις ακόμα την ευκαιρία να παίξεις για να διεκδικήσεις αυτό το πανέμορφο ταξίδι στην Σαντορίνη και να πας στη Βίλα Αντζέλικα στον Περίβολο. Καλά, έχω ανοίξει εδώ τώρα, βλέπω αυτή τη βίλα μπροστά μου, μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη μαύρη παραλία, 120 τετραγωνικά μέτρα, παιδιά, πλήρως εξοπλισμένη, έχει 3 υπνοδωμάτια, σύγχρονες ανέσεις, έχει και φερμενόμενο τζακούζι, οπότε μπορείς να απολαύσεις όλες αυτές τις ανέσεις, τις γεύσεις και τη μοναδική εμπειρία στη Villa Angelica. Άμα θες να τη δεις και εσύ, villamar.angelica.gr και να κλείσεις τη διαμονή σου. Σε λίγο, 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, που αλλού, στο ρυθμό 949 φυσικά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μία νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα, λοιπόν, είσαι για
1: ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε χτρίο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Πού πας, σε μένα μιλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
12: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
15: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος! Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
19: Κόκαλα.
18: Έτσι, μπράβο.
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και αυτή είναι η τέταρτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, Πεμπτούλα, 23 του Ιούλη. Μόλις τώρα θα απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Κατερίνα Λιόλιο και λογαριασμός για σένα, Αντώνη μου, που μου ζήτησες τόσο παθιασμένα αυτό το τραγούδι. Και για όσους χρωστάνε, να πούνε ένα ευχαριστώ και ένα σ' αγαπώ που δεν είπανε μου γράφεις. Αφιερώνω το της Κατερίνας Λιόλιου το λογαριασμό. Και για όλους εσάς που σας αρέσει και το αγαπάτε αυτό το τραγούδι και 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή αμέσως τώρα.

ξεκινώντας την τέταρτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, στην παρέα σου η Μαντόγα Στεράτου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2. Πριν απολαύσουμε Αναστασία και Σπάστετα, θέλω να σου πω ότι αν θέλεις πραγματικά να σπάσεις το παλιό σου κινητό, είναι ώρα ανανέωσης, να πάρεις ένα καινούριο. Καλά, εντάξει, όχι να το σπάσεις, ρε παιδί μου, γιατί μπορείς να το επιστρέψεις. Βεβαίως. Το παλιό σου smartphone, αν το επιστρέψεις, παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά, αρκεί να ανακαλύψεις και να γνωρίσεις το αναδιπλούμενο smartphone που θα σε στείλει σε άλλη διάσταση. Μιλάω φυσικά, το ξέρετε, για το νέο τόσο λεπτό, τόσο ελαφρύ, τόσο τέλειο Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα, και μπορείς να το προπαραγγείλεις μέχρι και τις 6 Αυγούστου και να έχεις αυτά τα τριπλά ωφέλη που σου είπα. Samsung.com/GR για να το δεις, να το απολαύσεις και να το παραγγείλεις. Αναστασία και Σπάστε τα αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Ναι, ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Αστεράτου και είμαστε και σήμερα παρέα από τις 10 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που θέλουμε να ακούσουμε. Τώρα, είμαι σίγουρη ότι αυτό που θα σου πω είναι αυτό που έψαχνες σε περίπτωση που αυτό το καλοκαίρι θέλεις να αλλάξεις, παιδί μου, συσκευή, κινητό. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν με τα summer sales του Flip .gr, ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν και περισσότερα για τις διακοπές σου. Γιατί, ας πούμε, να αγοράσεις μια καινούργια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούρια με 40% έκπτωση, φθηνότερη. Μπες στο flip.gr, έχει εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές, δηλαδή συσκευές σαν καινούριες με 2 χρόνια εγγύηση, παρακαλώ. Για παράδειγμα, ας πούμε, αν ψάχνεις το iPhone 15 Pro, είναι σαν καινούριο από μόνο 539,99 σε 6 άτοκες δόσεις και είσαι ολοκένουριος, ωραίος και κάνεις και save για τις διακοπές σου για να πας και ένα ταξίδι παραπάνω, βρε αδερφέ, στον προορισμό που θέλεις, γιατί το νέο είναι προσωρινό, ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό. Να τα λέμε και αυτά. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, αμέσως μετά το σύντομο break, εδώ στο ρυθμό φυσικά.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά

0: Wagamama, στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama, γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Καλημέρα σας, έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι, όπως σου έταξα, να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και όπου και αν πας. Πριν όμως από αυτό, να σου κάνω ένα μικρό remind για τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, που θα έρθει την επόμενη Πέμπτη, 30 του Ιούλη, τα μεσάνυχτα, στην τηλεόραση του Αντένα. Θα απολαύσεις λοιπόν και εσύ τον Γιώργο Κακοσέο σε ένα exclusive live event που παρουσίασε ο αγαπημένος μας τον Δωρής Μαραντίνης, το stand-up show που έγινε για όλους τους καλεσμένους εκείνη την υπέροχη βραδιά από το Θωμά Ζάμπρα, χορηγό της βραδιάς τη Love & Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου, και όλα αυτά τα απολαμβάνεις από τον καναπέ σου ωραία και όμορφα την 5η στις 30 Ιουλίου στον Αντένα τα μεσάνυχτα.

0: Όμως 9.49 μόνο επιτυχίες. Αυτό ήταν και για σήμερα. Σου στέλνω τεράστιο γλυκοφιλί. Σε ευχαριστώ που ήσουν στην παρέα μου εδώ από το πρωί. Άλλοι όταν κατά τη διάρκεια αυτών των 4 ώρων που ήμασταν μαζί κάνατε την είσοδό σας. Ακούσατε ρυθμό 9.49. Εγώ πριν δώσω τη σκυτάλη στο Γιάννη Κατινάκη, να σας πω ότι έχει έρθει το νέο τόσο λεπτό, τόσο ελαφρύ και τόσο λιγουρευτό και ωραίο. Έχω ανοίξει εδώ στον υπολογιστή διάπλατα και χαζεύω τον Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Και να σου πω ποιο είναι το καλό, ότι μέχρι τις 6 Αυγούστου μπορείς να το προπαραγγείλεις και έχεις και τριπλό όφελος. Βεβαίως, γιατί άκου τώρα, έχεις μείον 10% με αγορά Samsung Pay, έχεις και το εξής πάρα πολύ ρομαγικό που μου αρέσει πάρα πολύ: αν επιστρέψεις το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και έχεις και μείον 10% σε wearables ή σε tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δες τα όλα αυτά που σου λέω στο samsung.com/gr και δες και το Galaxy Z Fold 8, το οποίο το λιγουρεύουμε, δεν θα σου πω ψέματα. Τα λέμε αύριο στις 10 ακριβώς το πρωί. Φιλάκια πολλά, bye!
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
8: Τις βάσεις για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση των προκριματικών θέλουν να βάλουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος δοκιμάζεται στις 8 απόψε στο Λούμπλιν της Πολωνίας κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο του. Ντεμπούτο και για τον Γιάκομπ Νίστουπ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ στην Ουγγαρία την Πάξη, στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, με στόχο να κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τη φανέλα με το νούμερο 17 θα φοράει στην Arsenal ο Έλληνας διεθνής Χρήστος Τζόλης, ο οποίος εξαργυρώνει την περσινή εξαιρετική του σεζόν με μια μεταγραφή στους πρωταθλητές Αγγλίας.
7: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή. Πίνε νερό, λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή.

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

σας, γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στην πιο ωραία παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και για τρεις ώρες θα έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννη Κατινάκη. Αυτόν υπόσχεση, η απειλή, κανείς δεν ξέρει, θα δείξεις την πορεία. Λέγανε ότι σήμερα θα πέσει η θερμοκρασία και δεν είναι γέλιο, είναι κλαυσίγελος αυτό που ακούς. Ναι, πήγε από 165-164. Θα πεθάνουμε? Όλοι δεν θα μείνει ρουθούνι. 23 πια Ιουλίου, στην εκπνοή του Ιουλίου, δεν λένε τελειώσει αυτό ο μήνα, έχει τον ατελείωτο. Να τη θέση με όλους μου τους πρώην. Ωστόσο, θα κάνουμε υπομονή, αδέρφια μου, και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Και με τις επιτυχίες του ρυθμού 949, όλα θα πάνε καλούτσικα. Και ξεκινάω με Ρία Ελληνίδου και. Βρε, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δυνάμωσε, έλα, και σε λίγο επιστρέφω με πάρα πολλά δώρα, διαγωνισμούς και εννοείται τριήμερο σε Σαντορίνη, τελευταία μέρα που παίζουμε.

0: Θέλω να γυρίσω στο χειμώνα, θα πω εγώ, και θα κάνω ένα μικρό remix, ένα μικρό κοβεράκι του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να γυρίσω στα Χριστούγεννα, να λέμε jingle bells, να λέμε αρχιμηνιά και αρχιχρονιά και να μην πεθαίνουμε πια από τη ζέστη. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλούς διαγωνισμούς και εννοείται την υπέροχη, θα έλεγε κανείς, γάργαρη φωνούλα μου στα αυτάκια σου. Και βλέπω παιδιά ανθρώπους ταλαιπωριούνται, πηγαίνουν για μπάνιο, κουβαλάν την μπρίκα τους 15 σεμέν, βρακιά, μαγιό, πετσέτες, όλο το βιός τους πηγαίνουν, πληρώνουν την ξαπλώστρα μισό νεφρό, πουλάνε 3 κίνητα που έχουν για να κάτσουν μισή ώρα στην ξαπλώστρα, πάνε με τα ρακέτες, ταλαιπωρία, λάδια, μαυριστικά, χαλίκια, άμμους. Δεν θέλω ούτε αυτό, ούτε το μπάνιο στην Αθήνα. Θέλω κουβέρτα, θέλω πουλόβερ. Συμφωνεί ο Χουλίπτης με τον αγαπημένο σου Γιώργος Ρούσος?
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, συμφωνείς με αυτά που λέει, δεν με ακούς? Δεν συμφωνείς ή δεν με ακούς?
1: Δεν σ' ακούω.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ούτε οι συνεργάτες μου πια δεν με ακούν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν όμως εσύ, φίλε και ακορατή, με ακούς, δώσε ένα σήμα στο Viber μας 6937-949-949. Ήδη έχω τη Μαρία και την Ελένη που μου έχουν στείλει και η Ελένη μου λέει: Γεια σου, Γιάνναρε. Κουκλέ, μπράβο και συγχαρητήρια. Υπόθηκαν τα σωστά τα λόγια και είμαι έτοιμος πια να περάσω κι εγώ σε Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Κάπως ταυτίζομαι κι εγώ λίγο με αυτό. Είμαι, θα λέγει κανείς, ένοχο κορμί. Ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να παίξουμε για τριήμερο στη Σαντορίνη. Χαμός θα γίνει.
2: Κι αν η καρδιά σου

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: όχι, τσακάρω Δευτέρα, πεμπτούλα σήμερα. Ένα βήμα πριν το σουκού και την περνάμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Και ερωτώ, θέλουμε να πούμε κάποια tip για το πώς να ξυπνάμε καλά? Θες δεν θες θα τα πω εγώ τώρα. Και πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι να κοιμάσαι καλά. Γιατί άμα δεν κοιμηθείς καλά, θα ξυπνήσεις μέσα στα νεύρα και θα είναι σμπαράλια. Και πώς κοιμάσαι καλά? Αρχικά, κάνεις τα μπανάκια σου, αρωματίζεσαι. Αλλά το βασικότερο είναι να κοιμηθείς σε ένα καλό στρώμα. Γιατί άμα κοιμηθείς στο πατσαβουρόστρωμα, θα ξυπνήσεις μετά πιασμένος σαν να έχεις πάει στα γκράβαρα. Λοιπόν, και ποιο είναι το καλό το στρώμα? Κάν διαστρώμ, αγάπη μου, κάν διαστρώμ. Και ξυπνάς το πρωί, περδίκι, τι να σου πω τώρα, καρδερίνα, ητός χωρίς φτερά. Ούτε πιάσιμο στη μέση, ούτε τίποτα. Και θα βρεις το ιδανικό στρώμα για σένα σε καλύτερη τιμή. Μείον 40% στην κορυφαία συλλαγή στρωμάτων, Inventor βεβαίως, είναι το κονταγγλικό. Και φυσικά μείον 30% και σε κρεβάτια. Κάντια λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα. Και ρωτώ τώρα, έχω ένα δίλημα. Να παίξουμε τώρα για Σαντορίνη ή σε λίγο? Κάτσε να σκεφτώ. Όχι, θα σε σιγοψίσω λίγο ακόμα. Σε λίγο θα παίξουμε για Σαντορίνη, γιατί περνάω σε break, μη μου φύγεις. Και μόλις επιστρέψω, έρχομαι με παιχνιδάρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Revenge sex. Φαίνεται σαν μια εξαιρετική ιδέα σε στιγμές θυμού και απογοήτευσης. Μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι τύψεις
3: καθόλου
2: και ενοχές.
3: Καθόλου. Άμα έχει πάει με άλλη, θα πάω με άλλον επί τόπου. Ο Φορτούνης βάζει το τραγούδι γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί.
4: Στο παρελθόν το έχουμε κάνει.
2: Να το
4: κάνει πολύ απλά και το περιγράφει ένα γεγονό.
2: Ναι, αφού σε έχει απατήσει και το έχει μάθει. Δεν πα να κάνει revenge sex. Λοιπόν, τι λες?
4: Όχι, μαθαίνω την κουτσουκέλα και έρχομαι και του λέω ψύχραμο. Να σου πω, του λέω, θυμάσαι το τι που είχα πάει το σκύλο για λούσιμο, ναι. Όταν γυρίσαμε το μύρισε. Ήταν λουσμένο.
2: Θυμάσαι τότε που είχα πάει με το φίλο μου τον Τάδε που ήθελε.
4: Στα εξωτερικά ιατρία. Είχαμε πάει σε έκτακτα.
1: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει
5: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Λουκουμάτες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
7: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίν.
10: Intermed.

0: 10 το μεσημέρι και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

comeback που λέει και η Άντζελα, η Λέδη αγαπημένη. Έκανα comeback λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης και την Άκη στην παρέα σου. Και δεν μακρηγορώ γιατί ήρθε η στιγμή να μου στείλεις μήνυμα στο Viber μας και να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα. Είπαμε υπερπολιτέλεια, χλίδια, τζακούζια και χαμός θα γίνει και ακτοπλοϊκά από την Golden Star φέρει δώρο. Τι έχεις να κάνεις? 6-9-37-9-49-9-49. Ο μαγικός αριθμός. Μου στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις στον αέρα, μου το τραγουδάς. Μπορεί να πάθω κάποιο κάταγμα στο αυτί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο. Επαναλαμβάνω. 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένω να μου στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο.

0: μια ζωή.
1: Ό,τι θες τα μίλια μου. Βεβαίως και θα είμαι. Η διαφραγματική αναπνοή σου. Ηλίας Βρετός πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 για 2 ώρες ακόμα θα είμαι στα αυτάκια σου. Τώρα όμως δεν λέω πολλά, δεν μακρηγορώ. Γιατί ήρθε η στιγμή για.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Έλα λίγο τα νταούλια, βεβαίως, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε και ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα και η Golden Star Ferries, αγαπημένη σου, κάνει δώρο τακτοπλοϊκά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βγεις στον αέρα του ρυθμού 949, να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και τσακ, μπήκες μπαμ στην κλήρωση. Έχω κορίτσι στη γραμμή μου και το καλησπερίζω αμέσως. Hello, crazy girl.
4: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε τις εσπέρες, για να είμαστε και κυριλάτη.
4: Τι κάνετε?
1: Ό,τι ακούς. Κρίνε μόνη σου. Κρίνε.
4: Έρχονται οι μέρες για άδεια.
1: Έρχονται οι μέρες του φωτός, θα έλεγε κανείς.
4: Και αυτές.
1: Κάτσε να βάλω το χάλι μία. Το θέλω λίγο αυτό. Την γκάιντα. Με διχοτομή, με φτιάχνει, με ανεβάζει. Πώς σε λένε, φίλη μου?
4: Σοφία.
1: Σοφία, και από πού με καλείς?
4: Από Νέα Ιωνία.
1: Α, είσαι γειτονόπουλο.
4: Ναι, ναι.
1: Μια δρασκελιά είμαι εγώ, ένα τσιγάρο δρόμο, Νέο Ηράκλειο.
4: Δίπλα,
1: πάρα πολύ ωραία. Μα χρειαστώ μια ζάχαρη, κάτι, ένα καφέ.
4: Βέβαια, εννοείται.
1: Θα σου χτύπησε το κουδούνι. Και με ακούσα από το σπίτι.
4: Ναι, από το σπίτι.
1: Μπράβο. Εσάς σας εκτιμώ λίγο παραπάνω, γιατί είστε πιστοί ακροατές. Γιατί σταμάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου, το πατήσεις το ραδιόφωνο. Στο σπίτι όμως έχει άλλη αξία, θα πω εγώ.
4: Είναι ωραία και στο σπίτι το ραδιόφωνο. Όλη μέρα παίζει σε μένα.
1: Μόνο ρυθμός, ελπίζω, εύχομαι και απαιτώ.
4: Μόνο ρυθμό, εννοείται.
1: Μπράβο, γιατί τώρα πήγε να πετάξει Σαντορίνη μακριά, το καταλαβαίνει. Στο τσάκι σου, να. Τι θα μου ερμηνεύσει?
4: Το Γιάντα.
1: Τι Γιάντα?
4: Γιάντα να μην θέλει Γιάντα.
1: Α, το έχω δει. Για, οκ. Ό,τι είναι. Για να ακούσουμε τι θα ακούσουμε.
4: Γιάντα να μη θέλεις Γιάντα.
1: Α, ναι, αυτό
4: την αγάπη μου για πάντα. Την αγάπη μου για πάντα. Γιάντα να μη θέλεις Γιάντα.
1: Γιάντα, λέω και εγώ, Γιάντα.

0: Αυτά είναι τα ωραία. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αν κερδίσεις, με ποιον θα πας?
1: Μάλλον με παρέα.
0: Καλά,
1: με το σύζυγο και την παρέα μας δηλαδή.
0: Σε την Καλαμιά θα πήγαινες, μόνη και έρημη. Μοναστήρι του Νίου Προδρόμου. Πάρα πολύ ωραία. Μείνε στη γραμμή να πάρω τα στοιχεία σου.
1: Okay, ναι, ναι.
0: Και σε φιλώ πολύ πολύ γλυκά. Γεια σου αγαπημένοι φίλοι. Και εμείς περνάμε κατευθείαν σε διαλυματάκι. Μικρό, μη φύγεις. Κάνε λίγο υπομονή, μην είσαι ανυπόμονος. Θέσω σαν μια μικρή άσκηση υπομονής. Μοναχός Σαολίν. Θα πεις 5 λεπτά, θα περιμένω το Γιάννη. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτή η άσκηση. Και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο. Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
3: Ούτε εχθροί όμως ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ?
6: Αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
16: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
17: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
18: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Έως 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες στην εκπνοή του Ιουλίου που δεν λέει να τελειώσει ο Ρημάδες, αλλά που θα πάει θα τελειώσει και αυτός. Και από ό,τι είδα από σήμερα αρχίζει και ο μήνας του Λέοντα, έτσι. Για να δούμε πώς θα πάει, γιατί μέχρι στιγμής μας έχει πάει εμπλοκή με όλα τα προηγούμενα. Πέραν τούτου, να πω ότι και σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο της μίας, της μοναδικής, της ανεπανάληπτης, της Αλίκης Βουγιουκλάκη, που την έχω μέσα στην καρδιά μου και την λατρεύω. Κλείνει η παρένθεση και αρχίζω την ώρα μου με Θοδωρή Φέρει και είπε. Οπότε τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση και το air condition, μην είσαι σπαστικός και βάζεις ανεμιστήρα, βάλτε το air condition, ας την κλιματική λέγει να πάει εκεί πέρα που ήρθε, air condition και τα μυαλά στα κάγκελα και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όλα για σένα απόψε μιλάνε. Ναι, εντάξει, με τον Νίκο εγώ ήμουν λίγο πιο καλός. Πέραν τούτο δεν έχει καμία σημασία. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 5 και όπου κι αν είσαι στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και σήμερα, παιδιά, συνειδητοποίησα ότι δεν έχει φύγει μισός άνθρωπος από την Αθήνα και πραγματικά απορώ και διχοτομούμε. Διότι ήρθα από Καλλιθέα Μαρούση εδώ στην εργασία μου την Τίμια και έκανα γύρω στις 5,5 ώρες, ένα πήγαινα Νικαράγουα και ρωτώ. Πότε θα φύγετε, παιδιά, θα μου πεις, Γιάννη, δουλεύουμε, θα μας δίνουν άδεια, τι να κάνουμε, ταλαιπωριόμαστε κι εμείς. Ναι, αλλά ένα πράγμα έχει ο Αύγουστος καλό. Ένα. Τα κουνούπια, όχι. Τις μύγες, όχι. Τη ζέστη, όχι. Ότι αδειάζει η Αθήνα, αγάπη μου. Αδειάζει η Αθήνα. Ταξί. Σε δίνανο σε κόντ βρίσκεστε. Κάνεις τώρα το Πειραιάς και Φυσιά, τίποτα. Παλιάτσος εγώ. Παγκράτη Κολιάτσου. Το μόνο καλό του Αυγούστου. Γι' αυτό και θέλω να μένω εδώ, ήσυχος. Άδειοι δρόμοι. Κάνεις και ένα κατακόρυφο γέφυρα. Υπάρχει χώρος. Και τα νησιά είναι φίσκα. Άλλο και αυτό που πάνε στα νησιά. Ειδικά. Άσε, δεν το λέω αυτό γιατί τώρα θυμήθηκα κάτι άλλο. Πέραν τούτου, κλείνω τις παρενθέσεις, σταματάω να παρανώ και στέλνω τα φιλιά μου στον Τζέρι, το αγαπημένο αυτό αγόρι, το όμορφο που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. Δεν μπορώ να ακούσω τι μου λέει, γιατί μου έχει στείλει ένα βίντεο, γιατί είναι λίγο μουγκαφόν εδώ πέρα το Viber. Ό,τι και να λέει όμως είναι πανέμορφος και του στέλνω τα φιλιά μου. Και έτσι περνά, παιδιά, είμαι λίγο παρανοϊκό σήμερα. Ας περάσω λοιπόν σε Γιώργο Κοσέο, τι ωραία, τι καλά και ισανότερα. Ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες. Θα σου φτιάξουμε το κέφι, θα σε ανεβάσουμε. Αφέσου στα χεράκια μας και σε λίγο επιστρέφω με παιχνίδι, γιατί σου έχω δωράκι, έτσι. Οπότε, αν κοτάς, φύγε. Άμα θες να χάσεις το δώρο, άλλαξε σταθμό.

0: στενά. Εντάξει, ας μην κάνω εγώ τον αμανέ. Περίμενε. Ανέλαβε η Στέλλα καλή τον αμανέ, μάλλον καλύτερα θα λέγε κανείς. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή μας, βασικά η δική σου στιγμή, να με πάρεις τηλέφωνο, που ήδη παίρνετε βλέπω παιδάκια μου, έχετε μάθει την ώρα. Στο 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα, να παίξεις και να πάρεις δώρα από μένα για σένα. Αλλά να σου πω κάτι, το λέω κάθε μέρα. Νιώθω ότι σε παρακαλάω για να πάρεις το δώρο σου. Έπρεπε ήδη να έχουν γεμίσει γραμμές για το δώρο. 210-6835-722. Σε περιμένω και πάω να σηκώσω τις γραμμές μου και σε λίγο επιστρέφω με ακρόατη.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
3: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο τελευταία φορά που θα πάρει.
4: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή, χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνο σε ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
3: Ένα μπουλντόγκ θα ήταν.
4: Μπράβο, ρε φίλε. Θέλω τώρα να μου πεις πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
3: Κωνσταντίνο.
4: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο, ρε.
3: Τάκι.
4: Ναι. Μητσοτάκι.
2: Ο Τζόρτζ.
4: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ναι, ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
2: Α, ναι, ο Φίλιππος.
4: Ο Φίλιππος ήταν.
3: Εσύ δεν το ξέρετε.
4: Ο Γιωργάρας. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο.

0: Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο.

0: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα λαλάω στο αυτάκι σου, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα και έτοιμος για παιχνίδι φυσικά, γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Έχω αγόρι στη γραμμή, βεβαίως, σήμερα είχα τα τυχερά μου και το καλησπερίζω κατευθείαν. Hello, αγόρι.
1: Χαίρετε τα σας πέρας.
0: Αχ, μ' αρέσει. Γιατί...
1: Έβλεπα ένα βιντεάκι που έκανε στο Τρελευθερίου τώρα στην κίνηση και είπα να το πετάξω.
0: Καλά, εσύ αντί να έχεις το νου σου στην οδήγηση, να είσαι ένας συνετός οδηγός, βλέπεις εμένα με το Ελευθερίου.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω, τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα. Δημιουργώ στους άντρες μια αναστάτωση τεράστια. Θα μου πεις το όνομά σου.
1: Γεράσιμος.
0: Γεράσιμος. Ωραίο, αρχοντικό και στιβαρό, θα έλεγε κανείς.
1: Εννοείται.
0: Και από πού με καλείς, Γεράσιμε?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στον Κηφισό και είμαι κολλημένος.
0: Στον Κηφισό, έκανα μία όφα εκεί πέρα το σήμα. Στον Κηφισό.
1: Άστα, ναι, Κηφισό.
0: Για δεν φεύγουνε Γεράσιμε να πάνε στα νησιά να μας αφήσουν ήσυχους.
1: Έλα μου ντε.
0: Γιατί θέλω την Αθήνα άδεια να χαρούμε τον έρωτά μας πια, Γεράσιμε. Τι θα γίνει?
1: Εννοείται να πηγαίνουμε τις βόλτες μας, τις τάρκες μας, να περνάμε και γυναίκες. Με την καλή έννοια.
0: Υπάρχει και κακή έννοια σε αυτό. Το SRU δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του. Περίμενε, κάνε λίγο απομονή, όλα θα γίνουνε. Και να σου πω τώρα, πηγαίνεις στο σπίτι σου, τη δουλειά σου, πού πηγαίνεις?
1: Κόλασα και προσπαθώ να πάω στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έτσι, σε αυτή τη διαδρομή θα ήθελες να παίξουμε?
1: Εννοείται. Γι' αυτό και έστειλα μήνυμα. Μάλλον γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Για μένα έστειλες. Έστειλες για πράγματα που δεν μπορείς να πεις στον αέρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ατάκα.
2: Τετάρτη, 10:30, 2 μπισκοτότυχνα από κεβόπ. 12. Μίτσος, ο γρήγορος. 12:03, ο μεγάλος τραγουδιστής. Παρασκευή, ρεζερβέ από έκτο σύνταγμα παιδιστικού, δεύτερος λόχος, τέταρτη δημιουργία. Να σιδερώσω τη στολή. Βαθμολογία, Γιώργος Φιστίκη. Παναγιώτης Μπάμια Πογιατίου. Σταύρος Τουτού. Μανώλης.
0: Και Τουτού έπεσε το επίπεδο, πάει, αυτό ήταν, τελείωσε. Δεν ξέρω, μας ακούει η Βίκη Φλέσσα. Με ακούς εσύ τουλάχιστον, Γεράσιμε?
1: Σε ακούω.
0: Θα ήθελες τη βοήθειά μου την πολύτιμη?
1: Εννοείται. Να μην φανεί εύκολο, γιατί ξέρεις, η Κορίνα είναι το alter ego μου. Πότε Κορίνα, πότε σωσό. Ανάλογα τα κέφια.
0: Όλοι εδώ αποκαλύπτεστε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ακολουθεί λοιπόν μετά το τουτού? Λαρά, Σάρα ή Μάρα?
1: Λάρα.
0: Μην αναλύσεις άλλο, μπράβο! Μπράβο! Γιατί είναι το δεύτερο.

0: δεύτερο συνθετικό. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έχω ένα δώρο για μας τους δυο. Θα μας στείλω. Γιατί μαζί θα πάμε, λες, δεν κερδίζεις, να ξέρεις. Water Fun Water Park στις πισινάρες μας, στις νεροτσουλήθρες μας. Να πιούμε τα ποτά μας. Και πετάμε μπλοκ και μήνυση ο Γεράσιμος ξαφνικά. Το βλέπω να έρχεται.
1: Να ρίξω τις κορμάρες μας.
0: Βεβαίως, και όλα τα ωραία να πλατσουρίσουμε σαν τα μπαρμπούνια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου, Γεράσιμε. Γεράσιμε.
1: Είναι, περιμένω.
0: Πες μου, να δώσουμε ένα σήμα, αδερφέ μου. Είναι στη γραμμή σου. Λοιπόν, και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Νίνο και Ζώζεφιν. Τι κάνεις, τι να κάνω άραγε. Δεν βλέπεις εδώ τι κάνω καλοκαιριάτικα. Παλεύω και μάχομαι.

0: όπου και να πας, πάντα και μόνο. Ωπα, κάτσε κι άλλο. Τώρα τα πήγα να το φάω λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Στέλιος Δρόκος, αγαπημένος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα, έτσι. Καυτά και δροσερά αμαλάχη, για κάθε γούστο είμαι εδώ. Μία ώρα ακόμα έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Και περιμένω και τη δική σου την παρέφυσικα, έτσι. Διότι έχεις και κάποιες υποχρεώσεις ανακροατής. Δεν έχεις μόνο δικαιώματα. Βασικά, μία υποχρέωση έχεις. Να μου στείλεις ένα ωραίο μήνυμα. 6937-949-949. Να με δροσίσεις και εσύ, παιδιά. Πραγματικά σήμερα τα πράγματα είναι χειρότερα από ποτέ. Παρότι είχαν πει ότι θα έχει βροχές και καταιγίδες και χιόνια και παγοπέδι, αλλά τι λέγανε, τίποτα. 80 βαθμοί και σήμερα, παιδιά μου. Κουράγιο, υπομονή. Θα πάτε σε μια παραλία. Εγώ όχι σε καμία περίπτωση. Θέλω air condition. Και εκεί πέρα από πολιτισμός έχει, ας πούμε, απλώσει τα δίχτυα του. Όπου και να πάτε όμως, εύχομαι να περάσετε εξαιρετικά. Εγώ θα πάω για λίγο σε ένα break. Μικρό, μη φανταστείς. Και σε λίγο θα με πάλι μαζί σου με πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
0: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
0: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές. Μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς 380 γραμμάρια μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
14: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
19: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
20: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αυστηρά και μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 5 θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη. Έτσι τώρα αυτό είναι καλό, κακό, θα δείξει κανείς δεν ξέρει. Είπαμε ζέστη πάρα πολύ, είμαστε ακόμα στην Αθήνα, τα νεύρα είναι σμπαράλια. Όμως, αν ξεκινήσω τώρα εγώ την ώρα με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, μήπως ανέβει λίγο το κέφι, ερωτώ και απαντώ μονάχος. Βεβαίως και θα ανέβει, θα φτάσει μέχρι τα Ιμαλάια. Δυνάμωσε λοιπόν την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Δεν αργώ, καθόλου δεν αργώ. Εδώ είμαι στη θέση μου όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πόσο μας έμεινε, έχουμε ένα μισάωράκι ακόμη να κάνουμε πράγματα και θάματα, να ακούσουμε επιτυχίες, να λυκνίσουμε την κορμάρα μας, έτσι να έρθουμε σε τσακίρ κέφι και να ξεχάσουμε αυτή την εγκληματική πια ζέστη που είναι σαν να παίρνετε τυρανόσαυρο έξω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και μετράμε μέρες σαν τους φυλακισμένους για την άδεια. 5 και σήμερα, 1 και σήμερα, 2 και σήμερα, πόσες και σήμερα πια. Η υπομονή μας έχει τελειώσει. Ωστόσο, να δώσω πάρα πολλά φιλιά στην Φωτεινή, η οποία μου λέει: Γιάννη μου όμορφε. Και εκεί πέρα στέκομαι, καταλαβαίνεις. Γιάννη μου όμορφε, λοιπόν, βάλε μας Νατάσα. Θέλεις Νατάσα, ε? Κάτι θα κάνω για σένα. Θα δούμε. Για την ώρα όμως, πάμε σε άλλη αγάπη. Αγαπημένη, υπέροχη, υπέρλαμπρη, πανέμορφη Δέσποινα Βανδύ, που είχε και γενέθλια χτες, να πούμε και χρόνια πολλά. Να μ' αγαπάς, μας τραγουδάει και φυσικά την αγαπάμε πάρα πολύ. Δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: να μην μείνει τίποτα, αγάπη μου. Σπάστα και μη σκέφτεσαι τίποτα, γιατί είσαι εδώ στην καλύτερη παρέα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και προσπαθούμε να σε παρηγορήσουμε από την κίνηση που είναι αδιανόητη, γιατί είναι πλέον όλη στην Αθήνα. Τα νησιά πρέπει να είναι άδεια, πρέπει να μην έχει ψυχή ζώσα πια στα νησιά, γιατί είναι όλοι εδώ στην Κηφισίας. Οπότε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός, βασικά. Ωστόσο, περιμένω και τα δικά σου μηνύματα να μου πεις τα νεύρα σου, τους προβληματισμούς σου ή ό,τι άλλο θες να ακουστεί, είμαι εδώ για σένα. 6937-949-949 το Viber μας. Και να σου πω κάτι, λίγο θέλω να σου λείψω, έτσι κάνω ναζάκια, έτσι λίγο να πεις πού είναι ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης. Σε 5 λεπτά εδώ θα είναι ο Γιάννης, γιατί περνάω σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και σήμερα ο καιρός θα είναι έφριος. Η θερμοκρασία περίπου 25 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Αλλά 3 με 5 μποφόρ το αεράκι που θα κάνει τη ζέστη πιο υποφερτή. Θα πάρουμε μια ανάσα και όχι αυτό το χάλι το χθεσινό που καήκαμε στον Καργαήλι. Το απόγευμα υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Αύριο όμως Παρασκευή, μεταβολή του καιρού, θα βρέχει, θα έχει τοπικές καταιγίδες, ενώ η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί του Κελσίου.
3: Συναδέλφισσα Αθηνά Αφαλίδου, θα συμφωνήσουμε ότι λιβακωθήκαμε.
2: Λιβακωθήκαμε, γαργαλιάσαμε, καψώσαμε.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Τάπα, τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
12: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
12: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
12: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο, στα...
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
19: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με

στους άντρες, κανείς δεν ξέρει. Πέραν τούτο όμως, κι αν δουλεύεις, κι αν είσαι στην κύριση, κι αν ταλαιπωριέσαι, δεν έχει καμία σημασία, γιατί τώρα θα ακούσουμε Νατάσα Θοδωρίδου και θα ξεχάσουμε όλα τα προβλήματά μας. Φορτηγό, δυναμώνεις την ένταση, γιατί όσο πιο πολύ δυναμώσεις την Νατάσα, τόσο πιο πολύ θα σε καψουρέψει. Δηλαδή είναι ανάλογα αυτά τα δύο. Δώσε, μη το φοβάσαι και σε λίγο έρχομαι για να σε αποχαιρετήσω.

0: Δεν θα με πονέσεις. Άντε καλέ, βλακίες και ψέματα, μην τα ακούς αυτά. Εμένα θα ακούσεις Γιάννη και την Άκη εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις ούτως ή άλλως πέρα από μένα και μόνο επιτυχίες. Τώρα όμως δεν θα ακούσει εμένα γιατί φεύγω. Ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Αύριο πάλι υπομονή, γιατί σε αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Τα λάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιερδέλη. Άννα Ζιερδέλη και Αλέξης Μαρκάζος. Μέχρι και τις 8 θα είναι εδώ, θα περάσετε εξαιρετικά. Και από μένα, πολλά πολλά φιλάκια. Μουά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθροί όμως ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Κι αν η καρδιά σου

0: κυκλοφορία.
1: Τρεις εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
0: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
6: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
14: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
15: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
16: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας.
17: Το energy booster σας.
18: Τώρα booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
19: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
20: Δεν αλλάζει.
21: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
22: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
23: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
5: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
21: Βρε καλώ στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Σήμερα 5η 23 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
24: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά δεν μιλάμε για άλλα πέρα από τα δικά σας βρετρελόπεδα στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundis.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online μέσω Soundis.
21: Και από όλο τον κόσμο, από όπου και αν βρίσκεστε, εδώ σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν. Τελευταία ευκαιρία για όλους εσάς για να πάτε να πάρετε συμμετοχή, γιατί αύριο έρχεται η κλήρωση για το μεγάλο νησί, για το μεγάλο δώρο στη Σαντορίνη, όπου σου κάνουμε δώρο τη διαμονή, τακτοπλοϊκά, φαγητό. Έξτρα θα παίξουμε με, με τον κύριο Μαρκάζο εδώ πέρα, το που
24: ακριβώς,
21: είμαι.
24: Ακριβώς.
21: Και φυσικά έρχεται και μία νύχτα εκτός ρυθμού. Θα τα μάθετε όλα.
24: Δεν θα το πιστεύετε. Δεν θα το πιστεύετε.
21: Είδες χθες τι έγινε στο εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη?
24: Όχι, όχι, αλλά περιμένω
21: που
24: να το δω.
21: Είχε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου στην εκπομπή.
24: Ενώ πήρε το μάτι μου στα social.
21: Στα social δεν είδες τι κάνω.
24: Περάστε, περάστε, παιδιά, και δείτε εκεί πέρα. Ρίξτε μια ματιά.
21: Λοιπόν, περάστε από τα social του ρυθμού σίγουρα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα για σας και κυρίως επιτυχίες. Και ξεκινάμε με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο. Ανοίγει την παρτίδα τη σημερινή.
24: Και όχι άδικα.
21: Δευτέρα.
24: Κάτι ξέρει. Παλιμερολογικά.
21: Θα το απολαύσουμε.
24: Φύγαμε.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Σταβέντο και Αλεξάνδρα αναδρομικά. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για το Μπαμ και Κράχτο.
1: Τέλεια, αδειμονώ. Για να ακούσω.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Λοιπόν, βγήκαν οι βάσεις, αν δεν το είχατε πάρει χαμπάρι, αν δεν έχετε κάποιον στον περιγυρό σας. Βγήκαν όντως και ανακοινώθηκαν επίσημα πού περνάνε τα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους. Όσοι εκεί έξω πήγατε πολύ καλά, όσοι πάλι δεν πήγατε καλά, μη στεναχωριέστε. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να σας δίνουμε πολλές ευκαιρίες για το μέλλον σας. Θα τα μάθετε και στην πορεία. Αυτό που θέλω να πω γενικά, σε γενικές γραμμές, για τις τάσεις, ρε παιδί μου. Οι ιατρικές, εντάξει, και πολυτεχνικές, βλέπουμε ότι υπήρχε μικρή άνοδος και σταθεροποίηση. Στις νομικές σχολές περιορισμένες αυξομοιώσεις έχει πέσει πάρα πολύ ψυχολογία.
1: Έλα.
0: Αμέ, έχει πέσει αρκετά συγκριτικά με πέρσι πάντα.
1: Δικιά μου ψυχολογία πέφτει τώρα που το ακούω αυτό.
0: Ναι, σιγά.
1: Κρίμα. Πολύ κρίμα.
0: Ενώ λέει περιφερειακά τμήματα εμφανίζονται λέει τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, καθώς επηρεάζονται λέει άμεσα από τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων. Βέβαια, αν ο άλλος θέλει να είναι κοντά στο σπίτι του, λογικό δεν είναι. Είναι και τα έξοδα πολλά παιδιά πλέον.
1: Άδικο έχει. Τι έπαθε.
0: Ξήθηκα.
1: Α, καλά, εντάξει. Καθένα με την τρέλα του.
0: Με είχε τσιμπήσει ένα κουνούπι.
1: Και είπε να την επιτεθεί.
0: Όχι, παιδί μου, φαγουρίστηκα.
1: Το ξέρω ότι σε κατουράναφο τη τσιμπήσουν.
0: Έλα μωρέ Αλέξη, μα τα έλεγε χθες.
1: Κάποιος θα μας το πει.
0: Πρέπει να μας το ξαναπείς.
1: Δεν μαθαίνεις.
0: Παναγία μου.
3: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Εδώ το πρωτακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Λοιπόν,
1: έλα.
0: Τα Λάνια ξεκίνησαν, στέλνουν νησιώτικα αγαπημένα τραγούδια που θέλουν να βγουν στον αέρα να τραγουδήσουν.
1: Καλώς τους.
0: Είναι η τελευταία σας ευκαιρία σήμερα, διότι αύριο το πρωί έρχεται η μεγάλη κλήρωση, θα τα πούμε και σε λίγο. Η Μαρία όμως, Μαρία Μαράκη, ξέρεις τι έχει στείλει.
1: Μία και μοναδική.
0: Ακούσαμε όλη την εκπομπή χθες με Χριστοφόρου.
1: Έλα!
0: Περάσαμε, λέει, φανταστικά. Ήταν πολύ ωραία. Καλησπέρα, Λάνια.
1: Καλησπέρα, Μαρία Μαράκη.
0: Και η Γεωργία στέλνει. Καλησπέρα, Λάνια. Θέλει, λέει, να τραγουδήσει και η κόρη μου για το διαγωνισμό.
1: Τραγουδήσει.
0: Γεωργία, θα πρέπει να μας στείλει τραγούδι και να δούμε. Θα πάρουμε σένα.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Θα πάρουμε κάποιον άλλον. Τι θα γίνει.
1: Θα πάρουμε δρόμο.
0: Σταμάτα, βρε Αλέξη. Και σε βιάζει αυτά... για το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν κρατιέμαι.
0: Έξι ακόμα.
1: Μην το θυμίζει.
0: Θα έρθει στην παρέα μας σε λίγο η Μαλού. Θα έρθει ο Ηλίας Βρετός. Τώρα όμως, νάτος. Νότης Φακιανάκης και δεν μπορώ να καταλάβω. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
1: Εκτός από αυτές που ακούσεις εδώ.

0: Μια φορά στο τόσο λοιπόν και μάλλον μην τρέπεστε να μας στέλνετε μηνύματα. Νάτος και ο Χρήστος. Νάτος και ο Χρήστος στην παρέα μας και ο Βασίλης και η Γεωργία λέει καλησπέρα. Λάνια, καλό απόγευμα Πέμπτη.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Χρήστος λέει μαρκάζω Άννα, θα μας στείλετε στο νησί με την παρέα να κάνουμε λίγο σουσού. Βρε Χρήστο μου. Βρε Χρήστο μου, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Τελευταία ευκαιρία, παιδιά, μέσα από την εκπομπή μας για αύριο, διότι έρχεται η μεγάλη κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα πάρει όλο το παρεάκι και θα πάει 11 με 14 Σεπτέμβρη Σαντορίνη.
1: Ζωάρα. Και τι πρέπει να κάνει για να πάει Σαντορίνη? Το σταυρό του αρχικά.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο. Και φυσικά να μας στείλει το αγαπημένο του για την τελευταία μέρα είναι σήμερα νησιώτικο στο 6937-949-949 και εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο με τη σειρά μας για να βγείτε στον αέρα να μας το τραγουδήσετε.
0: Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή εκεί στον Μπαμ και Κράχτο για τις βάσεις που έχουν βγει. Δεν θέλω όμως να στεναχωριέστε αν δεν έχετε περάσει τη σχολή την οποία θα θέλατε. Πρώτη σας επιλογή. Διότι μπροστά, κοντά, δίπλα μας είναι οι σχολές Δέλτα, παιδιά.
1: Παιδιά, ναι, γιατί αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, τότε ήρθε η ώρα να περάσετε σε μία από τις σχολές Δέλτα, είτε σε Περιστέρι, είτε σε Αγία Παρασκευή, είτε σε Νέα Φιλαδέλφια, για να ανακαλύψετε παραπάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και τρέχουν. Και να περάσετε μία βόλτα και από το site για τους πιο σύγχρονους, www.delta360.gr και ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-2360 μπορεί να είναι έως και λυτρωτικό.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Θα πάμε να πάρουμε μια γρήγορη ανάσα. Είναι το πρώτο μας break και επανερχόμαστε με πάρα πολύ ωραία θέματα, παιχνίδια και χαμούλης.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
9: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες?
13: Πες ρυθμό 949.
14: Το καλοκαίρι
10: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
19: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
22: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
24: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
25: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
24: Αυτό είναι σχετικό.
25: Με τι?
24: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
26: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
27: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
28: Ταλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη το ρυθμό 949.
0: Καλώς ήρθατε, Ελάνια μου, εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 5η-23 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης, 42 λεπτά και μετά τις 5.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα, φυσικά τα δικά σας, που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Όλα μα όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κατά του ρυθμού 949 και μας απολαμβάνετε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Έχετε πάρει φόρα με τα μηνύματά σας, γιατί έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός συγκολητεί και εσύ, το ξέρετε, το έχετε μάθει. Τελευταία ευκαιρία σήμερα, λοιπόν, ο ρυθμός 949 μπορεί να σε στείλει στη Σαντορίνη και εσύ μπορεί να διεκδικήσεις αυτή τη συμμετοχή. Τι πρέπει να κάνεις, αγάπη μου γλυκιά?
1: Πάρα πολύ απλό. Να μας στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber που προείπα, στο 6937-949-949. Και φυσικά μην ξεχνάς, εδώ σε έχω. Να, ότι θα σε πάρουμε τηλέφωνο να σου τραγουδήσει τον αέρα.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι καλήφωνος. Χρειάζεται να έχεις καλή διάθεση και ωραία παρέα.
1: Αποδεδειγμένα δεν χρειάζεται να είσαι καλήφωνος.
0: Διότι θα σε στείλουμε τριημεράκι 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για τις στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Θα έχεις όμως.
1: Ναι.
0: Εκτός από τη διαμονή σου.
1: Ναι.
0: Και τακτοπλοϊκά σου.
1: Α, ναι, καλά άκουσες από Golden Star Ferries. Και φαγητάκι από το Drunk Fish που σε περιμένει να σου κάνει το τραπέζι.
0: Ξεχωριστό γεύμα, παιδιά, στη Σαντορίνη. Αύριο τα παπάκια μας θα έρθουν με πολύ καλή διάθεση για να κλείσει πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου έχουν την κλήρωση στο Πάμε Πρωινό και πρέπει να είσαι συντονισμένος από πολύ νωρίς. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει εκεί, κατάλαβες. Μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες. Και τώρα στην παρέα μας θα έρθει και ο Απών και η Έλληνα Παπαρίζου και έσκασε Μίτσο Θοδωρής. Έλα Θοδωρή, φέρεις την παρέα μας.
1: Καλώς τον να.

0: Απόν λοιπόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είστε έτοιμοι για Καντάδα. Σας βλέπω τώρα με τα μηνύματα που έχετε στείλει. Δεν καταλαβαίνετε. Α, έφτασε και φίλος η Σταύρη.
1: Καλώς.
0: Η καρδιά μου.
1: Δεν είχαμε εκπομπή χωρίς Σταύρη. Βλέπεις, Σταύρη είναι καλό.
0: Λοιπόν, Φωτεινή.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Τι υπέροχα, παιδιά. Σας ακούω καθημερινά στη δουλειά μου. Παίξτε μας μια Νατάσα, βρε παιδιά, που έχω και μεράκι. Βάλτε μας το περίπου. Περίπου, μ' αγάπας. Φιλιά πολλά λέει από τα Τρίκαλα. Έλα, βρε Θεσσαλία. Έλα, ρε Θεσσαλία.
1: Λοιπόν, εγώ σας έχω μια τρομερή φάση, παιδιά.
0: Τι φάση.
1: Καθώς είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ πια τον δράμα. Όχι ότι μικρός τον μπορούσα. Το μόνο λοιπόν δράμα
0: μισό λεπτό,
1: που θέλω.
0: Μισό λεπτό. Δεν μπορείς τον δράμα.
1: Δεν μπορώ τον δράμα, όχι, με τίποτα. Ειδικά αυτό πηγαίνουμε διακοπές. Και είμαστε να ψηφίσουμε στην τουαλέτα για αποχώρηση από το σπίτι του Big Brother. Το έχω συγχαθεί. Το έχει συγχαθεί η ψυχή μου.
0: Λέγε.
1: Το μόνο δράμα λοιπόν που θέλω στη ζωή μου πια είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή πήρα μαζί μου πέντε ζευγάρια παπούτσια. Είπε και πνίγηκε. Ήταν τελευταίες του λέξεις.
0: Εσύ παίρνεις πέντε ζευγάρια παπούτσια μαζί.
1: Ανθρώπινη σαν να τα ποδαρούσαμε, φωνάζω στην πιάτσα. Ένα τριμεράκι είναι αυτό, δεν θες να αλλάζεις κάθε δύο ώρες. Λοιπόν, αν θέλεις λοιπόν να είσαι κι εσύ τα μόνα σου προβλήματα πρώτου κόσμου, τότε το ρόζεντα κι άλλοι

0: 163 προορισμοί είναι εκεί για σένα. Κλείσε το εισιτηριάκι σου στο aegeanair.com ή πολύ απλά στο Aegean App.
1: Εγώ το έχω κατεβασμένο το Aegean App, να ξέρεις.
0: Εγώ κατεβασμένο το έχω.
1: Και μας βολεύει και πάρα πολύ στα ψώνια, κορίτσια, ξέρετε.
0: Εννοείται, γιατί αν κάτι ξέρουμε στα μίδια είναι από ψώνια.
1: Λοιπόν, λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε και έχουμε διαγωνισμάρα. Πού είμαι, ποιος από εσάς θα διεκδικήσει αυτή την υπερδωράρα.
0: Θα το μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
3: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
4: Και μετά ξύπνησες.
2: Ναι.
5: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
9: Τις βάσεις για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση των προκριματικών θέλουν να βάλουν απόψε ΠΑΟ και Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος δοκιμάζεται στις 8 απόψε στο Λούμπλιν της Πολωνίας κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο του. Ντεμπούτο και για τον Γιάκομπ Νίστουπ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ στην Ουγγαρία την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League με στόχο να κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τη φανέλα με το νούμερο 17 θα φοράει στην Arsenal ο Έλληνας διεθνής Χρήστος Τζόλης, ο οποίος εξαργυρώνει την περσινή εξαιρετική του σεζόν με μια μεταγραφή στους πρωταθλητές Αγγλίας.
8: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565. 5 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
19: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
5: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
6: Βεβαίως.
5: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
6: Ψυχές, παρουσίες.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Πόσα!
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Σπάστε τα όλα.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαργκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
12: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Στην ώρα τη σωστή, την τίμια της γέμισης. 6 και 2 πρώτα λεπτά, 5η 23 του Ιούλη.
13: Μια ώρα γεμάτη από δώρα, τα οποία ξεκινάνε τώρα. Οπότε, όπως είσαι τηλεφωνά για να χείρας και παίρνεις το 2-10-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει το 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά είτε και σωστή, σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι που τους ακούς, ρε αδερφέ, τόσο απλά όσο πουθενά. Και έτσι μαγικά κερδίζεις δωράρα. Τρίτη και φαρμακερή, το ξαναλέω, 2-10-68-35-722. Πάρε τώρα!
12: Μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες. Σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας Νίκος Οικονομόπουλος. Ανοίγουμε όμως αυτή τη δεύτερη και σούπερ του Περόρα με Κατερίνα Λιόλιου και κάνει το λογαριασμό.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και βιογραφικό στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και ίνκι και η ώρα για να παίξουμε.
2: Φύγαμε όπως είμαστε.
1: Πού είμαι,
2: καραρέντης.
3: Πού είμαι.
4: Πού είμαι.
1: Ποιος είναι στη γραμμή.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Αλλά Άννα Ζερδέλη και Αλέξη Μαρκάζο.
1: Που φτάσαμε.
2: Αυτοπροσώπος.
1: Ξεκινάμε με το ονοματεπώνυμα.
2: Και με άμκα θα μας θυμούνται σε λίγο.
5: Και βγαίνει και το Αλάνια.
1: Ωραία.
5: Άνια.
1: Να σου πω
2: σωστό,
1: κάτι.
2: Όλα τα ξέρει. Έτσι καλύτερα από εμάς τα κοιμάται.
1: Το δικό σου.
5: Παρακολουθώ και τον Αλέξη.
2: Και δεν είσαι αστυνομικός, πάλι καλά.
1: Που δεν ξέρεις.
2: Δεν ξέρεις. Βασικά τι δουλειά κάνεις.
5: Όχι, παρακολουθώ και βλέπω τι γίνεται. Έχει πολύ γέλιο με τα βιντεάκια ο Αλέξης.
2: Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μάλλον είναι διαφορετικό.
5: Αυτά που λένε, που ρωτάς και οι άλλοι κουκουρούκου, τέλος πάντων.
2: Καλά, ναι, όλα τα παρατράγωτα της Σπάνια έχω μαζέψει γενικά κατά καιρούς. Εύκολο βίντεο, εύκολο βίντεο, αδερφέ.
5: Ετοιμάσου για εκπομπή στον Αντένα του χρόνου.
2: Καλά, όχι. Ετοιμάζομαι για ΟΕΦ. Ετοιμάζομαι για ΟΕΦ του χρόνου. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Μανώλη, ετοιμό.
5: Έτοιμος, έτοιμος.
1: Για να πάμε.
2: Sorry για αυτό.
1: Έλα, πες μας. Μία απάντηση θα δώσεις, πρόσεξε.
5: Καράβι, καράβι.
2: Συγχαρητήρια.
1: Θα το δώσω τώρα.
2: Δώστε το, ναι, να τελειώνει.
1: Βέβαια, αφού σου πλέξε το εγκόμιο, θα το δώσει.
2: Τώρα εντελώς με το σπαθί σου. Με το σπαθί σου.
1: Λιμάνι ήταν.
5: Το καράβι που διδάξει λιμάνι.
1: Αυτό που θα πάρει όμως. Γιατί κερδίζει διπλό εισιτήριο.
2: Μπράβο.
1: Για Κυκλάδες Golden Star Ferries. Έτοιμο για νησί. Το νέο άνδρος King τη Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σα ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με περισσότερη άνεση. Γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από Golden Star Ferries. Κλείστε λοιπόν τώρα τα εισιτήριά σας goldenstarferries.gr και φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Πού θα πας, Μανώλη?
5: Δεν ξέρω, θα δούμε ανάλογα τώρα γιατί με πιάσατε προς εκπλήξεως. Αφού κέρδισα, θα το δούμε. Από αύριο απλώνω χάρτη.
1: Απλώνεις χάρτη? Με πλάχρηστα. Έχεις μεγάλο παρεάκι για χάρτη?
5: Όχι, όχι, δεν έχω μεγάλο παράκι με τη γυναίκα μου.
2: Έστω. Εντάξει,
1: καλό είναι και αυτό. Καλό είναι.
2: Περιορέξεως.
1: Να περάσει το όμορφα, θα σου έρθει μήνυμα από το ρυθμό στο νούμερο που μας κάλεσες για να πάρεις το δώρο σου, εντάξει.
5: Παιδιά, σας υπερευχαριστώ.
2: Τίποτα.
1: Καλές διακοπές. Γεια σου, Μανώλη.
5: Γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Γεια σου. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με επιτυχίες. Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα και τι καλύτερο. Το καλοκαίρι μου.

0: Ήταν ο Πάνος Κιάμος και ξέρεις πολλούς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σου, Αλέξη, που νομίζω ότι θα το εκτιμήσεις. Deliveras χρησιμοποιεί γυναικεία φωνή για να κάνει τον πελάτη να κατέβει γρήγορα. Και όλα αυτά όχι στην Ελλάδα φυσικά.
1: Πού αλλού?
0: Στη Βραζιλία.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Διότι εκεί πέρα, παιδιά, μάλλον τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή πηγαίνεις και περιμένεις πόση ώρα, κάμποση ώρα, μάλλον μέχρι να κατέβει άλλος να σου ανοίξει. Και τι κάνει ο τύπος?
1: Τι κάνει ο τύπος?
0: Κάνει τη γυναικεία φωνή με ένα μάλλον συγκεκριμένο application και παρουσιάζεται. Περίμενα να σου πω κιόλας, έχει και όνομα. Αμάντα από το Φωτάλ Μόντελ.
1: Για τους φίλους Μπάρμπαρα.
0: 9 εκατομμύρια προβολές έχουν φτάσει στα βιντεάκια. Το αυτό θα σου πω μόνο.
1: Και λίγα είναι.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει εάν αυτό το application φτάσει στην Ελλάδα.
1: Της Αμάντας. Της Αμάντας. Από σήμερα θα με λες, Αλέξη.
0: Πώς?
1: Αμάντα θα με λες.
0: Αμάντα.
1: Ναι. Είδες, ακούω ήδη. Έχω εξασκηθεί.
0: Αμάντα.
1: Ναι, Άννα μου.
0: Ευχαριστώ για τον καφέ μου, Αμάντα.
1: Παρακαλώ, Άννα.

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και Σάββατο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες όλη μόνο. Μέρα, 7 στα 7. Και πόσο σου φαινόταν να πας διακοπές σε ένα Airbnb και ξαφνικά μπαίνοντας μέσα.
1: Δεν μεγάλα καθόλου ιδέα, ναι.
0: Ναι, πρόσεξε, να υπάρχει ένα κάδρο. Ένα κάδρο θάλασσας παραλίας.
1: Έχεις τραμμένη την προσοχή μου, συνέχισε.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το κάδρο να απεικονίζεσαι εσύ με την παρέα σου 10 χρόνια πριν.
1: Απαπαπαπα. Το έχω πάθει αυτό στο καζίνο στο Λουτράκι. Ξέρεις τι έχω πάει. Έχω πάει πριν 2 χρόνια και τους λέω, μου λένε πρώτη φορά πελάτη. Λέω, εννοείται, ναι, μα πώς, εδώ πρέπει έχουμε τα στοιχεία σας. Και μου πετάνε μια φωτογραφία τώρα. Εγώ τη ντέφι με μακρύ μαλλί, σαν άγγλος δικαστής λιωμένο στη μούρη πάνω. Και έτσι, να έχω ποζάρει στην κάμερα, λες και μόλις είχα μυρίσει κλανιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Υπέροχο.
1: Το έχω πάθει ποτέ.
0: Μπήκανε λοιπόν σε Airbnb, ναι. Και είδαν εκεί πέρα μια φωτογραφία στη θάλασσα, στην παραλία, όλη η οικογένεια. Και ξαφνικά, τυχαίο ήταν το instantane τη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Είναι όλη η οικογένεια εκεί μέσα. Και πάθανε κοκομπλόκο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Και πώς να μην.
0: Και πώς να μην. Και ψαχνόντουσαν και λέγανε, όχι, τι γίνεται και τέτοια. Καταλαβαίνεις.
1: 10 χρόνια πριν, ναι.
0: 10 χρόνια πριν.
1: Και όλη η οικογένεια. Ο ένας ήταν από το μεευτήριο.
0: Ήταν ίδιοι. Όλοι οι ίδιοι απαράλλακτοι.
1: Ας υποθέσουμε ότι σε ένα πατάρι τώρα που μιλάμε υπάρχει ένα πορτρέτο του που γυρνάει, σαν Dorian Gray.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το είχα πει στην ξαδέρφη μου μια φορά που είχε βαφτεί και ήταν κακάσχημη. Τη λέω, ας υποθέσουμε ότι σε ένα πατάρι τώρα που μιλάμε υπάρχει ένα πορτρέτο του που γίνεται όλο και πιο όμορφο.
0: Είπε στην ξαδέρφη σου ότι ήταν κακάσχημη.
1: Ήταν το λιγότερο από αυτά που του έχω πει. Θέλω να πω και τα υπόλοιπα. Δεν θες, είναι prime time. Αυτό που θα πω όμως σε όλους εσάς, άσχημους και όμορφους, είναι ότι το μέλλον είναι εδώ. Σχολές Δέλτα, παιδιά. Σε Αθήνα, σε Περιστέρι, σε Αγία Παρασκευή και σε Νέα Φιλαδέλφια, έτοιμες να σας κατατοπίσουν. Και είναι πάρα πολύ απλό για τους πιο σύγχρονους. Μια επίσκεψη στο site θα σας πείσει για του λόγου τα λιθές. www.delta36.gr ή για τους πιο πατροπαράδοτους, τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360.
0: Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα,
1: Δημήτρη.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Revenge sex. Φαίνεται σαν μια εξαιρετική ιδέα σε στιγμές θυμού και απογοήτευσης. Μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι τύψεις
4: καθόλου
3: και ενοχές.
4: Καθόλου. Άμα έχει πάει με άλλη, θα πάω με άλλον επιτόπου. Ο Φορτούνης βάζει το τραγούδι γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί.
5: Στο παρελθόν το έχουμε κάνει.
3: Να το
5: πολύ απλά και το περιγράφει ένα γεγονός.
3: Ναι, αφού σε έχει απατήσει και το έχει μάθει. Δεν πα να κάνει revenge sex, λοιπόν, τι λες.
5: Όχι, μαθαίνω την κουτσοκέλα και έρχομαι και του λέω ψύχραιμος. Να σου πω, του λέω, θυμάσαι το τι που είχα πάει το σκυλογελούσιμο, ναι. Όταν γυρίσαμε το μύρισες, ήταν λουσμένος.
3: Θυμάσαι τότε που είχα πάει με το φίλο μου τον Τάδε που ήθελε
5: στα εξωτερικά ιατρία. Είχαμε πάει σε έκτακτα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Πανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
2: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
18: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Καλά
0: 9. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
20: 43 λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
21: Με τα καλύτερα μηνύματα, φυσικά. Ποιον άλλον, τα δικά σας, τα είπα, τα κατάφερα. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online.
20: Και ξέρετε ότι ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με Γιώργο Κακοσέο. Ο κορυφαίος της γενιάς του Γιώργος Κακοσέος, ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα 5η 30 του Ιούλη. Για ετοιμαστείτε τα μεσάνυχτα, παρακαλώ. Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγή της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Και Αλάνια μου.
21: Ναι.
20: Για φύγαμε για επιτυχίες, γιατί θα έρθει και ο Γιώργος Σαμπάνης. Θα έρθει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τώρα νάτι. Ήρθε η ξανθιά, η θεάρα, η Νατάσα Θοδωρίδου με ένα φορτηγό. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να σου πω ένα λάθος που κάνω. Σίγουρα το κάνεις και εσύ, αγαπημένο οδηγέ που είσαι εκεί έξω, με τον καύσωνα τώρα. Το κουμπί που δεν πατάμε. Το κουμπί στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούν είναι λάθος περισσότερο οδηγεί. Ένα μάτι Παναγία, ναι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω να κάνω τη σωστή χρήση, την ανακύκλωση με τον αέρα με το αυτοκίνητο.
1: Αμάν, ρε παιδιά.
0: Αμάν. Γιατί ξέρεις να την κάνεις, πού την κάνεις.
1: Όχι, δεν την κάνω.
0: Τι κάνεις, πώς γίνεται αυτό, λέγε.
1: Την προσευχή μου. Γενικά εμένα όλο μου το αυτοκίνητο είναι για ανακύκλωση. Για κλίβανο είναι, τι εννοείς. Δεν το έχεις δει πώς είναι.
0: Παιδιά, αυτό είναι σοβαρή σκουπιδιά. Είναι τόσο χάλια το αυτοκίνητο του Μαρκάζου. Συγγνώμη για την εικόνα που σας κάνω. Είναι πραγματικά. Αίδια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: πολύ. Και μετά από τα γλυκόλογα τη Άννα, να σα πω ότι δεν κάνετε που δεν κάνετε ανακύκλωση, τουλάχιστον κάνετε ένα καλό ύπνο, ρε παιδιά, γιατί τώρα με τη ζέστη έρχεται η Λίνα Στρώμ, μια σπουδαία ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου, και μα μαθαίνει ότι ο άνθρωπο είναι πλάσμα συνήθεια. Ποιο να το έλεγε.
1: Ισχύει.
0: Αυτό έχει τεράστια σημασία στον ύπνο. Πρέπει να κοιμάσαι και ξυπνά την ίδια ώρα ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Έτσι λοιπόν, θα πα μια βόλτα από τη Λίνα Στρώμ σε ένα κατάστημα για να δει από κοντά την πιο πλούσια συλλογή στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου σε εκπτωτικές τιμές. Μάθε περισσότερα στο linastrom.gr.
1: Η Σταύρη λέει, σου πουλάει το αυτοκίνητο που κέρδισε από το ρυθμό.
0: Το αγοράζω τόσο όσο, Σταύρη μου. Τόσο όσο.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Τις βάσεις για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση των προκριματικών θέλουν να βάλουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος δοκιμάζεται στις 8 απόψε στο Λούμπλιν της Πολωνίας κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο του. Ντεμπούτο και για τον Γιάκομπ Νίστουπ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ στην Ουγγαρία την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League με στόχο να κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τη φανέλα με το νούμερο 17 θα φοράει στην Arsenal ο Έλληνας διεθνής Χρήστος Τζόλης, ο οποίος εξαργυρώνει την περσινή εξαιρετική του σεζόν με μια μεταγραφή στους πρωταθλητές Αγγλίας.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales.
3: κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά?
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
18: Απλά ο καλύτερος.
19: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8.

0: Star Spy.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα, 23 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε σένα, Λάνια, και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Να σου κρατάμε συντροφιά μέσα από τις επιτυχίες.
8: Και μέσα από τα καλύτερα μηνύματα. Τα δικά σας, βρε παιδιά, γίνετε κομμάτι και αυτής από βιωματινής παρέας. Πού αλλού, στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949, όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949, για να μας απολαμβάνει και online από όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και εκεί μέσα διαβάζετε και για τους διαγωνισμούς μας, παιδιά. Που τρέχουν, διότι αυτή την ώρα θα παίξουμε για την Ισάρα. Κάποια τυχερή εκεί έξω αύριο θα το ξέρει. Αύριο θα μάθει που έρχεται η μεγάλη κλήρωση για τη Σαντορίνη. Παρασκευή 24 του Ιούλη με το Πάμε Πρωινό, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίβου θα κάνουν την κλήρωση και ένα από εσά εκεί έξω θα βρεθεί με όλο το παρεάκι στη Σαντορίνη. Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιον θα διαλέξουμε εμεί, ποιο θα βγει στον αέρα για να μα τραγουδήσει, φύγαμε για επιτυχίε. Ρία Ελληνίδου, πού να σα εξηγώ.

0: Από και χιλιόμετρα στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, αυτή η ώρα, αυτή η στιγμή μεγάλη για την τελευταία συμμετοχή στη δική μας εκπομπή, για να διεκδικήσετε αυτή την Ισάρα, την υπερδωράρα.
1: Σαντορινάρα, έρχεστε.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα, φίλοι.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου.
1: Πώς, Ελένη, και από τηλεφωνείς?
4: Μελένη Ευθυμία, τηλεφωνώ από Πειραιά.
0: Εμείς σε πήραμε, έστειλες το μήνυμά σου. Ευθυμία, μαζί με το μήνυμα μας είπες ότι θα μας πεις το γλέντι, αλλά ήθελες να παίξεις και για έναν άλλο λόγο.
4: Ναι, έχω γενέθλια, κύριε Θεού.
1: Χρόνια πολλά.
0: Εκείνη τη μέρα, όχι τώρα.
4: Εκείνη την ημέρα.
1: Καταβολικά, για να τι πούμε εκείνη τη μέρα.
0: Λοιπόν, ξέρει, από εμά είναι η τελευταία συμμετοχή. Οπότε καλή επιτυχία αύριο.
4: Ευχαριστώ.
1: Άντε να δούμε. Λοιπόν, the stage is yours, τραγούδα.
0: Πάμε.
4: Όχα, μάνα, μάνα, μάνι, το μεράκι μου με πιάνει. Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω. Μάτια μου, εγώ για

0: ρωτάς.
1: Πρωτοτύπησε,
0: βέβαια.
2: Είχαμε κανένα γλέντι.
1: Είχαμε τώρα εδώ πέρα. Να είναι καλά οι φίλοι μας.
2: Λοιπόν, Ευθυμία μου, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να σου πούμε, να μας πεις, να το μοιραστούμε τέλος πάντων, τι διεκδικείς στην κλήρωση που μπαίνει σήμερα, που θα γίνει αύριο. Μπαίνεις εσύ.
0: Θα κλήρωσε
1: στην Σανταρίνη. Συγχαρητήρια.
2: Μόνη σου.
1: Ξέρω σφίλοι.
0: Όχι, με φίλους.
2: Πόσους?
0: Έξι.
1: Έξι.
2: Τριήμερο λοιπόν με την παρέα σου.
1: Κάποιος θα κοιμηθεί στη σεζόνγκ.
2: Όχι, γιατί ρε, μέχρι έξι άτομα.
1: Μέχρι, ναι. Άμα είναι συν έξι φίλους είναι εφτά.
2: Εκεί θα βολευτείτε. 11 με 14 Σεπτεμβρίου, Βίλα Αγγέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμανόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωση και απόλαυση. Τι άλλο έχεις?
1: Τι άλλο πιστεύεις ότι
0: έχεις? Έχω εισιτήρια.
1: Ναι, από Golden Star Ferries και έχεις και φαγητό από Drunk Fish.
0: Ναι, τα λέτε τέλεια εσείς. Τι θέλετε εμένα?
2: Να ξέρουμε. Εσύ δεν πρέπει να ξέρεις τι δώρο διεκδικείς αύριο?
0: Τα ξέρω.
2: Τα ξέρεις.
1: Δεν τα μαρτυράς.
2: Τι.
0: Σα τσεκάρω, να δάξει.
1: Μπράβο. Περάσαμε.
0: Μια χαρά τα λέτε.
1: Πώς μας λένε?
0: Αλέξη Μαρκάδος,
1: Αντιδέλη. Πίσω. Στα μούτρα μου.
2: Νόμιζες ότι δεν θα ξέρει?
1: Ήμουν σίγουρος, είχα πλήσει.
2: Ευθυμία μου, καλή επιτυχία. Μένει συντονισμένη στο ρυθμό. Ακούμε από πολύ νωρίς μέχρι αργά το βράδυ. Και αύριο έρχεται η κλήρωση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς που έπαιξες. Γεια σου, Ευθυμία μου. Αμέσως να την αποπάρει την κοπέλα.
1: Έτοιμος ήμουν να πω ότι δεν μας ξέρει.
2: Είδες όμως.
1: Μου έκανε τα γυαλιά. Τη το δίνω.

0: Δήμος Αναστασιάδης και εσείς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ο Χρήστος λέει ότι παιδιά δεν με πήρατε λέει τηλέφωνο. Η κοπέλα λέει δεν ήθελε λέει, να πάει. Να το δώσετε λέει σε μένα. Η Αμαλία στέλνει. Αμαλία, κάναμε μια προσπάθεια να σε πάρουμε. Δεν το σήκωσες.
1: Προσπαθήσαμε, Αμαλία, λυπάμαι.
0: Είναι και θέμα τύχης καμιά φορά έτσι. Δηλαδή, αν δεν σηκώσει ο κατάλληλος το τηλέφωνο, πάμε στον επόμενο. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η σειρά.
1: Έχετε και μεγάλη ουρά παραθέμα σας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και στη Βασιλική που είναι στην παρέα μας. Και ο Μάριος έστειλε από τα ωραία αυτά τα βιντεάκια τα οποία κάνεις και πας σε πανηγύρια να περιμένεις το επόμενο πανηγύρι στην Κρήτη που θα πας.
1: Πόσα πανηγύρια πια να αντέξω. Εγώ περισσότερα επιθόδια έχω πάει φέτος.
0: Σκιάζεται, παιδί.
1: Καλά
0: μου. Τι σε περιμένει στην Κρήτη, μαρκάζω να ξέρεις.
1: Δεν θέλω να ξέρω. Αφήστε με στην ησυχία μου, αφήστε με να ζήσω.
0: Λοιπόν. Εμείς θα σε αφήσουμε στην ησυχία σου, αλλά θα απολαύσεις επιτυχίες.
1: Τέλεια.
0: Έρχεται αγαπημένη και απόλυτη αναβίση σε περίπτωση που τώρα στο ρυθμό 949. Για δυναμώστε.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και αυτά τα χίλια. Καθημερινά Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζιρδέλη, εδώ είμαστε για να σου δώσουμε τις καλύτερες συμβουλές.
1: Αυτά τα χίλια λοιπόν θα στείλουμε κατευθείαν σχολές Δέλτα σε όλη την Αθήνα. Από Αγία Παρασκευή μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια και Περιστέρη και στα δύο όπου θες έχει. Και στο site φυσικά www.delta360.gr ή πάρε τα τηλεφωνάκι ρε παιδιά στο 210-3220-360.
0: Μπορείτε να περάσετε να ρίξετε μια βόλτα από τις εγκαταστάσεις, μια ματιά ωραία.
1: Να ρίξετε
0: τη ματιά σας, γιατί ξέρετε που πρέπει να στείλετε τα παιδιά σας. Έχει πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες για να γνωρίσετε από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια. Τι κάνανε σήμερα, Βασίλης Φουρτούνης,
1: Αθηνά Βαλίδου
0: και Μπέτη Μαγκύρα, και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και σήμερα ο καιρός θα είναι έφριος. Η θερμοκρασία περίπου 25 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Αλλά 3 με 5 μποφόρ το αεράκι που θα κάνει τη ζέστη πιο υποφερτή. Θα πάρουμε μια ανάσα και όχι αυτό το χάλι το χθεσινό που καήκαμε στον Καργαήλη. Το απόγευμα υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Αύριο όμως Παρασκευή, μεταβολή του καιρού, θα βρέχει, θα έχει τοπικές καταιγίδες, ενώ η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί του Κελσίου.
4: Συναδέλφισσα Αθηνά Αφαλίδου, θα συμφωνήσουμε ότι λιβακωθήκαμε.
3: Λιβακωθήκαμε, γαργαλιάσαμε, καψώσαμε.
2: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία, Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
0: Επιστρέψαμε, Αλάνια μου, και δεν αργήσαμε καθόλου. 31 λεπτά και μετά τις 7 εδώ είμαστε. 5η 23 του Ιούλια, Αλέξη Μαρκάο, Άννα Ζιρδέλη, τα δικά σου Αλάνια.
4: Με τα δικά σου μηνύματα από αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Εκεί που θα στείλει για να κερδίσει τώρα επιταγάρα 50 ευρώ πουλά για το Wagamama. Και τι θα στείλει, πεινάω.
0: Πεινάω σκέτο.
4: Με τρία θαυμαστικά. Αν είναι δύο, κόβεσαι. Πεινάω, αυτό
0: βάλε
4: είναι τόσο...
0: και κάτι παραπάνω.
4: Πεινάω πολύ.
0: Πεινάω πολύ
4: με τέσσερα θαυμαστικά. Ορίστε, πεινάω πολύ, τέσσερα θαυμαστικά θέλω. Αυτό. Και κερδίζει έτσι τώρα επιταγάρα να πα να φας τα κατσουτσίκια σου, τα κατσουκάρι σου, τα νούντλ σου, τα σούσι σου και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σου στο κοντινότερο Wagamama στο σπίτι σου, έτσι.
0: Επίσης, να ξέρετε ότι αποκλειστικά στο Wagamama στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 και το Curry Days με αγαπημένο κάρι στα 9,90. Στείλε λοιπόν το μήνυμα που σου έχει πει τώρα Αλέξη Μαρκάζος για να κερδίσει αυτή την ωραία δωρεάν επιταγή, να διαλέξει όποιο κατάστημα Wagamama επιθυμεί, γουστάρει, σε βολεύει, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, σου σε εμπνέει περισσότερο.
4: Μπράβο.
0: Και με αγάπη θα σε στείλει ο ρυθμός και φυσικά τα αλάνια σου να απολαύσει αυτό το ωραίο γεύμα.
4: Μέχρι τότε, πάμε πολλές επιτυχίες.
0: Θα έρθει στην παρέα μας και η Δέσποινα Βανδύ. Θα περάσουν εκεί μέλισσες. Τώρα όμως
4: νάτος.
0: Ήρθε αγαπημένος Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
4: Εκτός αυτές που θα ακούσεις εδώ.
14: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ, και να μ' αγαπάς. Το ρυθμό 949, το ακούσατε αποκλειστικά. Ήρθε εδώ πέρα η Δεσποινάρα στο Γιάννη Κατινάκη για να το παρουσιάσουν και φυσικά συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Ακάθεκτη. Σιγά σιγά όμως όλα τα καλά κάπου τελειώνουν. Έτσι και η εκπομπή μας λοιπόν. Ήρθε η ώρα να δώσει σκητάλη στον κορίτσαρο, σωστό γενίτσαρο.
0: Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι Παρασκευή για να κλείσουμε πάρα πολύ ωραία την εβδομάδα μας αυτή. Ναι. Ελπίζω μόνο ο καιρός να μην μας τα χαλάσει.
1: Μέχρι τότε,
0: φιλιά πολλά.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
1: Τις βάσεις για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση των προκριματικών θέλουν να βάλουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος δοκιμάζεται στις 8 απόψε στο Λούμπλιν της Πολωνίας κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο του. Ντεμπούτο και για τον Γιάκομπ Νίστουπ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ στην Ουγγαρία την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League με στόχο να κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τη φανέλα με το νούμερο 17 θα φοράει στην Arsenal ο Έλληνας διεθνής Χρήστος Τζόλης, ο οποίος εξαργυρώνει την περσινή εξαιρετική.

0: του σεζόν με μια μεταγραφή στους πρωταθλητές Αγγλίας.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
8: 6

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή θα μάθει, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά του αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για Μπογουτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: προσέως σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
1: Ούτε δύο μας ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
11: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και σήμερα ο καιρός θα είναι έφριος. Η θερμοκρασία περίπου 25 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Αλλά 3 με 5 μποφόρ το αεράκι που θα κάνει τη ζέστη πιο υποφερτή. Θα πάρουμε μια ανάσα και όχι αυτό το χάλι το χθεσινό που καήκαμε στον Καργαήλι. Το απόγευμα υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Αύριο όμως Παρασκευή, μεταβολή του καιρού, θα βρέχει, θα έχει τοπικές καταιγίδες. Ενώ η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί του Κελσίου.
2: Συναδέλφισσα Αθηνά Αφαλίδου, θα συμφωνήσουμε ότι λιβακωθήκαμε.
1: Λιβακωθήκαμε, γαργαλιάσαμε, καψώσαμε.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δες στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
1: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
0: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
1: Ούτε χτρίο μας ούτε και φίλοι, μπροστά μου σε στείλει.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.
3: Κι αν η καρδιά...

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Revenge sex. Φαίνεται σαν μια εξαιρετική ιδέα σε στιγμές θυμού και απογοήτευσης. Μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι τύψεις και ενοχές.
2: Καθόλου. Άμα έχει πάει με άλλη, θα πάω με άλλον επί τόπου. Ο Φορτούνης βάζει το τραγούδι γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί.
3: Στο παρελθόν το έχουμε κάνει. Να το πολύ απλά και το περιγράφει ένα γεγονός.
1: Ναι, αφού σε έχει απατήσει και το έχει μάθει. Δεν πα να κάνει revenge sex, λοιπόν, τι λες.
3: Όχι, μαθαίνω την κουτσουκέλα και έρχομαι και του λέω ψύχραμο. Να σου πω, του λέω, θυμάσαι το τι που είχα πάει το σκύλο γελούσιμο, ναι. Όταν γυρίσαμε τον μύρισε. Ήταν λουσμένο.
1: Θυμάσαι τότε που είχα πάει με τον φίλο μου τον Τάδε που ήθελε.
3: Στα εξωτερικά ιατρία. Είχαμε πάει σε έκτακτα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Κυριακής στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα τρέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει!
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
7: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Θα πάω εγώ τώρα ολοζόντανη και θα πω

0: περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
0: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο Ρυθμό 949.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Άκουσε χθε. Πε Ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.
6: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
0: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
5: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
6: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα!
0: Όλη μέρα Ρυθμός.
2: Απλά ο καλύτερος.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
11: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 94.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής. Έλα, ήρθε η αρμύρα. Το νιώθω το Αιγαίο.
3: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου. Να πάμε για την τάξη.
2: Καμός. Έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Revenge sex. Φαίνεται σαν μια εξαιρετική ιδέα σε στιγμές θυμού και απογοήτευσης. Μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι τύψεις
2: καθόλου
1: και ενοχές.
2: Καθόλου. Άμα έχει πάει με άλλη, θα πάω με άλλον επιτόπου. Ο Φορτούνης βάζει το τραγούδι γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί.
3: Στο παρελθόν το έχουμε κάνει.
1: Να το
3: πολύ απλά και το περιγράφει ένα γεγονός.
1: Ναι, αφού σε έχει απατήσει και το έχει μάθει. Δεν πα να κάνει revenge sex, λοιπόν, τι λες.
3: Όχι, μαθαίνω την κουτσοκέλα και έρχομαι και του λέω ψύχραμο. Να σου πω, του λέω, θυμάσαι τότε που είχα πάει το σκυλογελούσιμο, ναι. Όταν γυρίσαμε, το μύρισε. Ήταν λουσμένο.
1: Θυμάσαι τότε που είχα πάει με το φίλο μου τον Τάδε που ήθελε.
3: Στα εξωτερικά ιατρία. Είχαμε πάει σε έκτακτα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
2: Περίμενε.
3: Σύμπαν καλή. Πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
0: Ήμασταν το booster σας.
6: Το energy booster σας.
1: Ωρε booster μου. Ο Ρυθμός τα σπάει.
3: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο Ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.